0: Αν θέλετε να ευαρεστήσετε σε μένα, δήθεν ο Χριστός, να νηστεύσετε άλλες 50 μέρες. Δηλαδή και το Πάσχα να νηστεύσετε. Του διαβόλου η συμβουλή, του διαβόλου η νηστεία. Όχι. Γι' αυτό και την πρώτη εβδομάδα που τη θεωρεί η Εκκλησία, μία ημέρα του Πάσχα την ημέρα, κατάλυση εις πάντα. Μερικοί λένε, α όχι θα νηστεύσω. Άνθρωπε, ο Θεός εντέλεται. Θα φας. Είναι αμαρτία να νηστεύσεις. Το καταλαβαίνεις, όπως αμαρτία να μην νηστεύσεις. Τότε που πρέπει να νηστεύσεις, έτσι είναι αμαρτία όταν νηστεύεις εκεί που δεν πρέπει να νηστεύσεις. Είναι αμαρτία. Αυτό το εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, προσέξατε το, θα πει, θα φας τραπέζι όμορφο, πλούσιο, άωστε επιτρέπεται να κάνουμε τραπέζι. Μα βέβαια επιτρέπεται. Μπορούμε λοιπόν να φάμε πασχαλινά όμορφα, όπως το Πάσχα στόλαμε το τραπέζι μας, έχουμε αυγά, τυρί, κρέας, σαλάτες, φρούτα, γλυκά, έχουμε, όσο να μην έχουμε τον άλλο καιρό, την ημέρα του Πάσχα θα βάλουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα επάνω στο τραπέζι μας. Δεν απαγορεύονται λοιπόν τα τραπέζια, δεν απαγορεύεται να χαρούμε οικογενειακά και με τους επισκέπτες μας. Όταν λέει ορφανό και χείρα, εννοεί και τη φιλανθρωπία. Γι' αυτό και το Πάσχα κάναμε φιλανθρωπία. Βλέπετε παρακαλώ, όπου να πάτε, ό,τι να πιάσετε, τις ρίζες της Ορθοδοξίας θα τις βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί θα βρούμε τις ρίζες της Ορθοδοξίας. Αλλά προσέξτε κάτι. Εμείς πώς περνάμε τα τραπέζια μας. Τρώμε μέχρι ξεκυλιάσματος. Γλεντάμε, χορεύουμε, μεθάμε, τα σπάζουμε. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Και εφρανθήσει. Εφρανθήσει θα πει θα εφρανθείς. Ή θα φας, θα πεις, θα χαρείς. Αλλά εναντίον Κυρίου του Θεού σου, εναντίον θα πει απέναντι, θα τρως, θα πίνεις και ανά πάσα στιγμή θα αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο Θεός. Απέναντι στο Θεό θα τρως και θα πίνεις. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι απέναντι στο Θεό τρως και πίνεις, θα μεθύσεις, θα βομολοχήσεις, θα αρχίσει, αδελφέ μου, τραγούδια του Διονύσου. Ο Χριστός απέθανε και ανέστη και γιορτάζεις τη δική σου την Ανάσταση. Όχι του Διονύσου, του Βάκχου, του Μπεκρή και των Σατήρων και της Ανηθικότητος και όλων εκείνων των παρεπομένων που κάνουν οι άνθρωποι όταν διασκεδάζουν, όχι κατέναντι Κυρίου. Είδατε αυτή τη λεπτομέρεια? Κατέναντι Κυρίου. Λοιπόν αγαπητοί μου, θα παρακαλέσω, θα γιορτάζουμε το Πάσχα χαρούμενα, όμορφα, στολισμένο το σπίτι μας και το τραπέζι μας πλούσιο και στολισμένο, αλλά κατέναντι Κυρίου. Ένα τέτοιο τραπέζι πάντα θα το ευλογεί ο Θεός. Φεύγω και από την εορτή αυτή και πηγαίνω εις την τρίτη, εξάλλου το Δευτερονόμιον μόνο τις τρεις εορτές αναφέρει, του Πάσχα, της Κοινοπηγίας και της Πεντηκοστής, αφού βεβαίως προηγουμένως μας ανέφερε του Σαββάτου, όπως σας είχα πει, και της Νουμινίας. Το βιβλίο των Αριθμών έχει και άλλες εορτές που αναλύουμε επάνω εις το Στόμιον. Εορτής κοινών ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, και εφρανθήσει εν τη εορτή σου σύ και ο Υιός σου και τα λοιπά. Ώστε εορτής κοινών σκηνοπηγία ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας, εφτά μέρας η γιορτή, εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, που σημαίνει γεωργική εορτή με την ευκαιρία της συλλογής των καρπών. Πότε εορτάζεται? Εορτάζεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τότε που ακριβώς γίνεται η συγκομιδή των καρπών και του κρασιού, τότε που κάνουμε το κρασί. Ήταν πάρα πολύ θορυβώδης και εύθυμη εορτή, διότι εγίνεται ο χρήσης του κρασιού. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, προσέξτε το τυπικό από ό,τι ξέρουμε από τη γιορτή αυτή. Ήρχοντο από όλα τα μέρη οι Εβραίοι να γιορτάσουν αυτές τις τρεις γιορτές, συνεπώς και τις κοινοπηγίες. Ήταν μια γιορτή που προσέφεραν τους καρπούς τους στο Θεό και παρακαλούσαν να τους ευλογήσει τους καρπούς αυτούς, τους φθινοπορεινούς πια. Όχι το σκοτάρι που ήταν της Πεντηκοστής, αλλά τους φθινοπορεινούς καρπούς. Αυτοί οι καρποί συνελέγησαν από τα χωράφια, αφού είχαν στήσει τα χωράφια τους κάποια τσαρδάκια. Το τσαρδάκι είναι η καλύβα, που το οποροφυλακίον, όπως λέει ο Ισαΐας, το οποροφυλακίον είναι τα τσαρδάκια, τα χόρτινα αυτά πρόχειρα σπιτάκια, καλύβες που στείνουν στα χωράφια και μένουν οι εργάτες και οι νοικοκυρέοι εκεί έως ότου μαζέψουν τους καρπούς. Μάλιστα εκεί ο Ισαΐας λέγει: «Αχ καημένη Σιών, θα μείνεις σαν το οποροφυλακίον, σαν το τσαρδάκι που εγκατελείφθη». Γιατί ξέρετε, όταν φύγουμε μαζεύουμε τους καρπούς από τα χωράφια, μπαίνει ο χειμώνας, εγκαταλείπεται αυτή η καλύβα. Έτσι λέει, θα εγκαταληφθείς. Είναι ωραία η εικόνα αυτή του Ισαΐου. Συνεπώς, 7 ημέρες οι Εβραίοι δεν έμεναν στα σπίτια τους, αλλά έξω από την πόλη, φτιάχνοντας τσαρδάκια, φτιάχνοντας σκηνές. Γι' αυτό και η εορτή αυτή ελέγεται εορτή των σκηνών ή της σκηνοπηγίας. Σκηνοπηγία θα πει στήνω, πυγνίω, στήνω σκηνές. Αλλά και η ανάμνηση ταυτοχρόνως των Εβραίων στην έρημο που ήσαν με σκηνές, κάτω από τις σκηνές. Ήταν λοιπόν μια γεωργική εορτή που θύμιζε ταυτοχρόνως και την παραμονή των προγόνοντων εις την έρημον. Την πρώτη ημέρα, αφού 7 μέρες ήταν η γιορτή, έγινε το εξής. Αφού τελείωνε η ημέρα, έκλεινε ο ναός και άναβαν φώτα, πολλά φώτα, ένα είδος λαμπαδιφορίας, φανεί και λαμπάδες, αλλά όχι όμως ότι περιέφεραν τα φώτα, αλλά άναβαν φώτα. Δηλαδή άναβαν φωτιές, φώτα. Και η χοροδία του ναού, έξω από το ναό, στο μέρος των γυναικών, έψαλε ψαλμούς, γνωρίζουμε τι ψαλμούς έψαλναν, όλη νύχτα, έως το πρωί. Όταν τελείωνε αυτό, το πρωί, έγιναν θυσίες. Δεν γνωρίζουμε τις 6 μέρες τι εγίνοντο, αλλά φαίνεται θυσίες εγίνοντο. Την 7η ημέρα, την και τελευταία, η οποία λέγεται η μεγάλη ημέρα της εορτής, ο αρχιερεύς ετοιμάζεται να κάνει τις θυσίες του. Ένας ιερεύς παίρνει ένα σταμνί, μια ιδρία, και πηγαίνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και παίρνει νερό. Ερχόμενος από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, άλλοι ιερείς τον υποδέχονται, τον υδροφόρον ιερέα, με τα σαλπίγγων και ύμνων και βαΐων, και όλος ο λαός έτσι φωνάζει, αλαλάζει επί η παρουσία του ιερέως. Παίρνει ο αρχιερεύς το σταμνί με το νερό από τα χέρια του υδροφόρου και το χύνει εις την βάση του θυσιαστηρίου και μετά ακολουθούν οι θυσίες. Τι ένιεχαν αυτά τα δυο, τα φώτα και το νερό? Τα φώτα ήταν να δώσει ο Θεός φωτισμόν με την καινούργια χρονιά στο λαό του, διότι η καινούργια χρονιά άρχισε το Σεπτέμβριο, όπως και καθημάς η εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο. Σημειώσατε δε ότι είναι η πρώτη εορτή του έτους η σκηνοπηγία. Αργότερα οι Εβραίοι άλλαξαν ημερολόγιο. Και έτσι πρώτος μήνας ονομάστηκε ο Νισάν, και έτσι βρίσκεται πρώτη γιορτή, η γιορτή του Πάσχα. Ώστε λοιπόν και στους Εβραίους έχουμε αλλαγή ημερολογίου. Άρα δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει θέμα, γιατί απλούστατα άλλαξε μεν το ημερολόγιο εις τους Εβραίους, και δεν είναι πλέον ο μην που είναι τοποθετημένος της ρή, λέγεται ο μην που ήταν η εορτή της κοινοποιίας, αλλά είναι ο μην που είναι ο Νισάν που είναι η εορτή του Πάσχα. Οι γιορτές όμως μείναν στη θέση τους. Άλλαξε το ημερολόγιο, άλλαξε, πολλά λέω με αυτό, αλλά οι γιορτές μείναν στη θέση τους. Μόνο το ημερολόγιο άλλαξε. Και ήταν για το φωτισμό της νέας χρονιάς. Το νερό τι ήταν? Το νερό ήταν ένα σύμβολο να δώσει ο Θεός βροχή μέσα στη χρονιά, την κατάλληλη βροχή για τους καρπούς των χωραφιών. Και τώρα, αγαπητοί μου, σας διαβάζω από την Καινή Διαθήκη. Βρίσκομαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνται. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία. Πλησίαζε η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία. Και του είπαν, σας διηγούμε τώρα, του είπαν τα αδέλφια του από τον Ιωσήφ, δε θα ανέβεις επάνω στην εορτή? Όχι τώρα, λέγει ο Ιησούς, πηγαίνετε εσείς, ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε, ο δικός μου ο καιρός ακόμη δεν ήρθε. Όταν έφυγαν τα αδέλφια του και ρέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, ήδη δε της εορτής Μεσούσης, άρα λοιπόν πρέπει να ανέβηκε την τρίτη ή τετάρτη ημέρα από την αρχή της εορτής, αφού η εορτή ήταν 7 ημέρες. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Εν δε τη εσχάτη ημέρα, που ήταν και η μεγάλη ημέρα, εν δε τη εσχάτη ημέρα τη εβδόμη. Τη μεγάλη της εορτής, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Γιατί ο Ιησούς είπε όποιος διψά ας έλθει σε μένα να πει? Διότι απέναντί του είχε τον υδροφόρον ιερέα που ήρχε το με το νερό που εγείρε το λιτάνευσης να ρηφθεί εις την βάση της, του θυσιαστηρίου. Το αληθινό νερό, ο αληθινός όμβρος, η αληθινή βροχή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτό που είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν από την κοιλία του, δηλαδή από τα σπλάχνα του, δηλαδή από το εσωτερικό του, πηγή ύδατος ζώντος. Ποιο είναι αυτό τώρα το νερό? Είναι το Άγιον Πνεύμα. Είδατε την εσχάτη ημέρα ο Ιησούς. Αυτό βλέπει τον υδροφόρον ιερέα και λέγει, εγώ είμαι το νερό το σωστό, το αληθινό. Εγώ, ελάτε σε μένα να πιείτε. Άρα εκείνη η στάμνα, εκείνο το νερό ήταν τύπος, τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Χριστός είπε, όταν άλαβαν τα φώτα την πρώτη ημέρα, φανήκε λαμπάδες, είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ώστε η εορτή της κοινοπηγίας δεν ήταν τίποτε άλλο αυτή η εύθυμη γιορτή παρά ένας τύπος. Ο τύπος ότι το φως του κόσμου και το νερό του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία μας διασώζει την εορτή της κοινοπηγίας, ξέρετε πότε? Αν το αντιλαμβάνεστε, της Μέσω Πεντηκοστής. και έχει αυτή την περικοπή μεσούσης της εορτής, και βάζει η Εκκλησία μας τότε την διασώζει το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της εορτής κοινοποιίας της μέσω Πεντηκοστής, και λέει, όπως σας είπα, αυτή την περικοπή. Έτσι πέρασαν, αγαπητοί μου, οι εβραϊκές αυτές γιορτές στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Πια δεν είναι η καρπή της γης, πια δεν είναι η διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα. Το κέντρο των εορτών πλέον είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό κάνει μια ξεχωριστή εντύπωση, και έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι όταν ο Θεός εντέλεται στην Παλαιά Διαθήκη να γιορτάζονται οι γιορτές, πόσο περισσότερο πια όταν το κέντρο των εορτών είναι ο Χριστός, πρέπει από εμάς να γιορτάζονται, και πόσο περισσότερο ακόμη θα πρέπει να αναλύουμε και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εορτών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άγνοια των εορτών είναι εκείνη η οποία, άγνοια του περιεχομένου των εορτών, είναι εκείνο που μας οδήγησε στις εκτροπές των εορτών. Βάλετε και άλλους παράγοντες, βάλετε τη ζωή μας στην άτακτη, που ζητάμε ευκαιρίες να διασκεδάσουμε. Είναι κάτι φοβερό εάν, αγαπητοί μου, δει κανείς πως γιορτάζουν σήμερα. Έφτασε μια εφημερίδα μέχρι το μοναστήρι, από αυτές που συνήθως έρχονται πακέτα. Ο πατήρ Παύλος την είδε και μου την έδειξε. Αγαπητοί μου, κάτι φοβερό. Δεν ξέρω, είναι λίγο παλιά, δηλαδή κάποιους μήνες πίσω, πέρσι, δεν θυμάμαι, είναι λίγο παλιά εφημερίδα. Είχε φωτογραφία. Ακούσατε παρακαλώ. Έλεγε από πάνω η φωτογραφία: Χριστουγεννιάτικες διακοπές και ρεβεγιόν. Κάνω κάτι τέτοιο. Χριστουγεννιάτικα. Τι είχε λοιπόν η φωτογραφία? Οι Αμερικανοί, λέει, τώρα διασκεδάζουν με ένα καινούριο τρόπο που εισήχθη αυτός ο τρόπος και στην Ευρώπη. Όχι φυσικά όλοι οι Αμερικανοί, κάποιοι Αμερικανοί. Μέσα σε μια αίθουσα υπάρχει ένα είδος δεξαμενής, αλλά αυτή η δεξαμενή δεν έχει νερό μέσα, αλλά έχει λάσπη. Και μπαίνουν γυναίκες μέσα. Είχε δύο γυναίκες η φωτογραφία. Φωτογραφία πραγματική. Και μπαίνουν μέσα σε αυτό, σε αυτή τη λάσπη, και αρχίζουν να κάνουν στριπτίζ. Και αφού κδυθούν, πέφτουν μες στη λάσπη και κυλίονται. Σου θυμίζει, με συμπαθάτε, γουρούνια που κυλάν κατά κυριολεξία, όχι κατά μεταφοράν, αλλά κατά κυριολεξία μέσα στην λάσπη. Και αυτό είναι διασκέδασης χριστουγεννιάτικη. Ποιος ξέρει τι αισθάνονται οι άνθρωποι να βλέπουν, ξέρω εγώ, με λέει ο Θεός. Διαστροφή. Και αυτό λέγεται χριστουγεννιάτικη γιορτή. Δύο όνομα του Θεού. Να κατέβαινε ξανά ο Χριστός να παίρνει ένα ξύλο και να πει: έτσι γιορτάζεται τη δική μου τη γιορτή, που ήρθα ακριβώς να σας απαλλάξω από αυτά τα βλακώδη, τα ανόητα, τα αμαρτωλά, τα βορβορώδη και τα δαιμονιώδη. Ναι, αγαπητοί μου, εχάσαμε το περιεχόμενο των εορτών. Το εχάσαμε. Είπα αυτό, το ακραίον, το έξαλλον. Τι κάναμε εμείς καλύτερο, παρακαλώ? Βλέπετε τώρα αυτές τις ημέρες δημοσιεύουν οι εφημερίδες και λέγουν: γιορτές για τα Χριστούγεννα. Πώς να φύγετε σε διάφορα ταξίδια? Να ανεβείτε στις Άλπεις για σκι, για να πάτε στην Ευρώπη από εδώ και από εκεί? Ένα μόνο: να μην πάτε στην εκκλησία να γιορτάσετε Χριστούγεννα. Πού πάμε, αγαπητοί? Και αυτό λέγονται γιορτές των Χριστουγέννων ή γιορτές του Πάσχα. Βλέπετε, γιορτάζουν, ετοιμάζουν τις γιορτές του Πάσχα με διάφορα τέτοια. Φεύγουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, να γυρίσουν του Θωμά, και δεν πατάν καν στην εκκλησία. Βλέπετε πως χάσαμε το νόημα των εορτών? Το βλέπετε αυτό? Αυτό, ομολογμένος, είναι ένα δυστύχημα. Ένα φοβερό δυστύχημα, αγαπητοί μου. ας ξαναγυρίσουμε στην αληθινή γνώση του περιεχομένου των χριστιανικών εορτών και ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε, αφού έχουμε εντολή από τον Θεό, ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε τις γιορτές χριστιανοπρεπώς, όπως ο Θεός θέλει, που με αυτές και ο Θεός θα δοξάζεται και εμείς θα ωφελούμεθα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε, να πούμε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο Αναστάς Κύριος να δίνει ευλογίες σε όλους μας, να δίνει σταθερότητα στην πίστη, να δίνει χαρίσματα στο νου μας και χαρά στην καρδιά μας, γιατί αυτά τα αποτελέσματα έχει φέρει η Ανάσταση. Και αν η Ανάσταση δεν δίνει ηρεμία στους λογισμούς, χαρά στην καρδιά και ειρήνη στην ζωή μας, είναι μάταιη. Είναι σαν ένα φάρμακο, όπως λέει ένας σύγχρονος Άγιος, σαν ένα φάρμακο που ενώ ανακαλύφθηκε για να θεραπεύσει μια συγκεκριμένη ασθένεια, ο άνθρωπος που έχει την ασθένεια δεν το παίρνει και μένει άρρωστος και ασθενής. Ο διάβολος κατόρθωσε τον άνθρωπο να τον καθελώσει στη γη και μάλιστα, όπως λέει αυτός ο Άγιος, να τον βάλει και μέσα στη γη. Ο Θεός μας έβγαλε και από τη γη με την Ανάστασή Του, αλλά και από το βάθος της γης δηλαδή, μας έβγαλε και από την επιφάνεια της γης. Μας οδήγησε στην εισαέραν, εις απάντηση Κυρίου, εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ελεύθερα. Και αυτή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δυνατότητα να μπορεί κανείς να ζήσει με τον Θεό. Ενώ ο διάβολος μας εξαγρίωσε, ο Θεός μας εξημέρωσε με την Ανάστασή Του. Και αυτή η εξημέρωση πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, που έκανε ο Χριστός σε εμάς, να την εκμεταλλευτούμε όλοι. Και να μας γίνει βίωμα η Ανάσταση. Γι' αυτό και την Ανάσταση ο καθένας την απολαμβάνει σύμφωνα με το πώς προσφέρεται στο Θεό. Οι άνθρωποι που δεν προσφέρονται αληθινά στο Θεό, την Ανάσταση την παίρνουν τελείως εξωτερικά, γι' αυτό και μετά από λίγο χάνουν τα ίχνη της και ούτε καν την πιστεύουν. Περισσότερο βέβαια η απολαβή των αισθήσεων και η φυλακή του ορθολογισμού τον άνθρωπο τον εγκλωβίζουν μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα. Ζει τη ιδία φύση, ζει τη ιδία γνώμη, όπου και η φύση δεν τον προσφέρει πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι υγιής, αλλά και η γνώμη είναι και αυτή εγκλωβισμένη από τα τερτύπια του διαβόλου. Γι' αυτό μην έχουμε πολύ εμπιστοσύνη ούτε στη δική μας γνώμη, ούτε στη δική μας φύση, να ξεπερνάμε και τη γνώμη μας, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, έστω και αν μας πικραίνει λιγάκι, δηλαδή αν μας κουράζει λιγάκι το θέλημα του Θεού, γιατί για να αλλάξουμε το δικό μας θέλημα είναι λίγο κόπος. Και να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Έστω και αν η φύση δική μας μερικές φορές μας τέρπει μέσω των αισθήσεων, χρειάζεται κάποια υπέρβαση για να μπορεί να βρει κανείς αυτόν τον ελεύθερο Θεό, ο οποίος μας σήκωσε έως τον ουρανό. Εγώ θέλω να ευχηθώ σαν υπεύθυνος εδώ της Μονής, όλοι οι πιστοί που έρχονται εδώ κοντά μας, αλλά και όλος ο κόσμος, όλοι οι πιστοί της Οικουμένης και οι άνθρωποι όλοι, να βρουν αυτή την θεραπεία και την ίαση που προσέφερε η Ανάσταση του Χριστού. Για να μπορεί κανείς να ζει μέσα στην οικογένεια του Χριστού, να χαίρεται και να απολαμβάνει. Η οικογένεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Εκκλησία μας, η οποία έχει στο κέντρο της τον Χριστό. Κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, δεν είναι κανείς άνθρωπος, όσο και μεγάλο αξίωμα και αν έχει. Κέντρο είναι ο Χριστός, εμείς είμαστε τα παρακλάδια αυτής της ρίζας, όσο και αν έχουμε υπευθυνότητες, δεν μπορούμε να σφετεριστούμε ούτε την πατρότητα του Κυρίου, ούτε την νεότητα του Υιού, αλλά δεν μπορούμε να σφετεριστούμε και τις δυνάμεις που έχει η Θεία Παρουσία μέσα μας. Γιατί εμείς είμαστε δημιουργήματα, δεν είμαστε δημιουργοί. Να ευχηθώ λοιπόν να σας μας αξιώνει ο Θεός όλους, να περνάμε αυτές τις μέρες με χαρά, αληθινή χαρά, όχι κοσμική χαρά που έρχεται και φεύγει. Πώς λέει ο Νικόδωρος, με τα μπάλαλα και τα άλαλα. Τα μπάλαλα και τα άλαλα είναι εκείνα τα οποία θέρπουν λίγο τον άνθρωπο, αλλά τον αφήνουν κενό μετά. Ενώ η Ανάσταση του Χριστού, κυρίως η μετοχή μας στα μυστήρια του Θεού, στα μεγάλα μυστήρια του Θεού, όπως είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, δίνει στον άνθρωπο την ευλογία της χαράς, της ανέκφραστης χαράς. Της χαράς που ξεπερνάει τα όρια τα φυσικά. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη χαρά. Ο πρώτος λόγος του Κυρίου στις Περιφόρες, θυμάστε τι είπε, χαίρετε. Και ο πρώτος λόγος στους μαθητές, όταν τους συνάντησε στη Γαλιλαία, είπε ειρήνη μου. Αυτό το οποίο είναι, το αίσθημα το οποίο είναι πολύ αναγκαίο για την ανθρώπινη φύση και κυρίως για τον σύγχρονο κόσμο. Πάρα πολύ αναγκαίο. Ο κόσμος που είναι ταραγμένος έχει ανάγκη από τον Θεό. Αυτός ο Άγιος της Ρωσίας, ο Άγιος Νικόλαος, λέει το εξής, ότι είναι αδύνατο να βαστάξει τη ζωή ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Είναι πολύ κουραστική η ζωή χωρίς τον Θεό. Και αν κανείς έχει τον Θεό, η ζωή γίνεται ελαφριά, γίνεται όμορφη, όποια και αν είναι στην πορεία μας η δύναμη της ζωής. Γιατί και ο έγκαμος βίος έχει τα δύσκολα του και ο άγαμος βίος έχει τις δυσκολίες του. Έλεγε ο Σοφοκλής ότι δύο κακά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ή να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί. Οπότε λέει, εγώ προτίμησα ένα από τα δύο. Ο κάθενας από εμάς λοιπόν προτίμησε ένα από τα δύο. Τότε ο Σοφοκλής, ο Σοκράτης που το ρωτήσανε, τι προτιμάς, άγαμο βίο, τι να προτιμήσουμε, άγαμο βίο ή έγκαμο βίο. Και λέει, όποιο να προτιμήσεις, θα το μετανιώσεις. Την εποχή εκείνη που δεν υπήρχε φωτισμό. Σήμερα όμως δεν δικαιολογούμαστε να λέμε αυτά. Όπου δρά ο Χριστός, είτε είναι έγκαμος ο βίος είτε είναι άγαμος ο βίος, η χριστιανική ζωή δημιουργεί ελάφρυνση του βίου. Και τη βαρύτητα τη δημιουργεί η αμαρτία και η πτώση. Η αποστροφή από τον Θεό. Ήρθε ο Θεός, τον είδαμε τον Θεό, φανερώθηκε σε εμάς, μπήκε μέσα στη φύση μας, έγινε ένα με εμάς. Τι άλλη χαρά να μας δώσει. Και μάλιστα λέει, μου έκανε εντύπωση, αναφέρει για τον Χριστό αυτός ο Άγιος, ότι είναι ο ήρωας νικητής και είναι ο μόνος νικητής που δεν νίκησε τον εχθρό για τον εαυτό του, αλλά τον νίκησε για μας. Ο μόνος νικητής που δεν απέλαβε την νίκη του για τον εαυτό του, αλλά την απέλαβε, την έδωσε και την δώρησε σε εμάς. Σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί έξω από την ιδιοτέλειά του ο Θεός σκέφτηκε εμάς, τους πεσμένους. Δεν είναι απλό πράγμα να αφήσει τα 100 και να πάει να πορευθεί να δει το ένα. Τα 100, αν τα αξιολογήσει κανείς σε αριθμό και σε αξία, είναι πιο αξιόλογα τα 100, ας πούμε, πρόβατα από το ένα. Και ωστόσο εκείνος προτίμησε να έρθει και να βρει το ένα και να το πάρει στο σώμα και να το παρουσιάσει μπροστά στον πατέρα και να του πει, Κύριε, πατέρα, βρήκα το πορολός, το γιάδεψα, το έφερα στον σώμα μου και το παρουσιάζω μπροστά στα πόδια σου. Αυτή την ιότητα απολαύσαμε δια της Αναστάσεως του Χριστού. Εγώ αυτά έχω να πω και οι πατέρες να πούνε εδώ τα δικά τους, οι θεολόγοι. Αρχίσουμε.
1: Προσέξτε τις λέξεις στα δικά τους. Κρατήστε τις.
2: Λοιπόν, εγώ έκανα Ανάσταση εκεί στο παρακλής της σχολής και μόλις ήμουνα με έναν άλλο παπά εκεί. Λοιπόν, μόλις είπε το Χριστός Ανέστη ο παπάς, ανοίγει πόρτα απότομα, μπαμ, του ιερού και μπαίνει μέσα ο μικρός του γιος με δύο τεράστια κομμάτια σαλάμι. Και λέει, τρέχει αμέσως και λέει, μπαμπά, είναι για μένα, είναι για σένα. Τέτοια. Λέω, για μένα δεν έχει. Όχι, λέει, δεν έχει για σένα. Λοιπόν, το καημένο έχει ανιστέψει, φαίνεται, επαρκετόν. Και σου λέει τώρα, Χριστός Ανέστη, τι θα κάνουμε, θα πάμε σαλάμι. Ότι προλαβαίνουμε εδώ, να ψήσουμε, δεν γίνεται. Να κάνουμε. Ούτε με αυγό, τι βγάλαμε, το σαλάμι. Και μετά έκανα μια βόλτα χτες εκεί στο προάστιο και της Θεσσαλονίκης που ζούμε και ήτανε η ατμόσφαιρα εορταστική, ας πούμε. Παντού ανεδίωτο καπνί, παντού τραγούδια, βιολιά, πανηγύρια, λέω, κοίτα να δεις. Χορεύουνε, λαλούνε, όλος ο κόσμος και η φύση όλοι μαζί, χόρευε και έκανε. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι και σκεφτόμουν το εξής, λέω, κοίταξε να δεις πώς, κατά κάποιο τρόπο. Αυτά όλα, έτσι, ο Θεός είναι ο τρόπος με τον οποίο αφομοιώνεται, δεν αφομοιώνεται, αλλά αφομοιώνεται με έναν τρόπο, αυτή η ατμόσφαιρα της γιορτής, έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα μεγάλα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα η γιορτή αυτή είναι και αυτή που εμποδίζει να τα καταλάβουμε μερικές φορές. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν η γιορτή είναι έκφραση μιας εσωτερικής χαράς και μιας εσωτερικής κοινωνίας, δεν κινδυνεύουμε. Μπορεί να χορεύουμε και τραγουδούμε. Το ξέρετε αυτό, για αυτά τα πανηγύρια τα λαϊκά. Πάνε να τα αναβιώσουν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν αναβιώνονται, γιατί αυτοί που πηγαίναν και χορεύανε, βγαίναν από την εκκλησία μέσα. Είχαν χαρά. Δηλαδή βγαίνουν τώρα, πάνε και χόρεψε και τραγούδα και κάνει και άμα χαρέψει θα χαρίσει επειδή χορεύεις και τραγουδάς. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό, είναι έκφραση χαράς. Λοιπόν, ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, αυτό έχει περάσει. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε. Να μην μείνουμε σε αυτό δηλαδή, δηλαδή να κάνουμε το βήμα εκείνο της απογνώσεως, έτσι. Το οποίο βήμα της απογνώσεως πάει πέρα από τη γιορτή και απαιτεί κάτι βαθύτερο και κάτι περισσότερο. Αυτό το βαθύτερο και περισσότερο είναι αυτό που είπε ο πατήρ Μάξιμος. Να δώσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το λέγαμε και την άλλη φορά, το αντίτιμο είναι μεγάλο, λέγαμε. Η Βασιλεία του Θεού έχει ένα αντίτιμο. Μπορεί η χάρις να είναι φτηνή, αλλά δεν είναι χάρις τότε. Έτσι. Αλλά αυτό το προνόμιο, που είναι προνόμιο της απελπισίας, έτσι, το έχουμε μετά να σβήσουμε τα φώτα της γιορτής. Έτσι. Όταν τελειώσει, τι έγινε λοιπόν σήμερα, πέρασε και αυτό. Έτσι. Όλοι απομείνανε με τα χέρια ανοιχτά και την κοιλιά γεμάτη. Έτσι δεν είναι. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, προς τι έχω χορτάσει ξανά ακόμη. Προς τι γιόρτασα, πού θα αφιερώσω τη ζωή αυτή. Τη χορτά τη ζωή τώρα. Πότε αφιερώσω για να έχει ένα νόημα. Νομίζουμε όταν πεινάμε ότι άμα χορτάσουμε αυτό είναι το νόημα. Και μόλις χορτάσουμε αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Έτσι. Όταν πεινάει κανείς έχει ένα σκοπό η ζωή του. Είναι ο προλετάριος. Έχει σκοπό να αλλάξει την ιστορία. Μόλις όμως φάει και πάρει τα αγαθά του πλουσίου αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Πραγματικά ερωτήματα είναι αυτά με τα οποία ζυγιάζεται η Ανάσταση και ζυγίζεται όλο αυτό που έγινε. Τι χρειάζεται η Ανάσταση. Εγώ θα ρωτούσα σε ποιον χρειάζεται η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν χρειάζεται στο κατευχαριστημένο ζώο. Δεν έχει περιθώριο, δεν το ρωτά καν. Η Ανάσταση χρειάζεται σε κάποιον που είναι πολύ ευαίσθητος. Πάρα πολύ ευαίσθητος. Όσο πιο ευαίσθητος, όσο πιο ποιητής είναι, τόσο πιο πολύ χρειάζεται η Ανάσταση. Χρειάζεται δηλαδή κάτι το οποίο να δίνει νόημα στη φθορά και στο θάνατο και να τα ξεπερνάει δυνατόν. Διότι αν υπάρχει φθορά και θάνατος, τίποτα δεν έχουμε στα χέρια μας. Όλα μας τα παίρνει. Έτσι δεν είναι. Όλα θα μας τα πάρει. Όλα θα μας τα πάρει. Και την υγεία και τη σοφία και τα νιάτα και την ομορφιά και τον πλούτο, όλα θα τα πάρει. Πώς είναι λοιπόν να δούμε, να απελπιστούμε γόνιμα και να δούμε αυτό. Και σε αυτό απαντάει αυτός ο χαιρετισμός της Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Το Χριστός Ανέστη είναι σαν μια εκμυστήρευση που κάνει η Εκκλησία. Σαν να μας εκμυστηρεύεται κάτι. Και μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορεί κανείς να αρχίσει να δουλεύει μέσα του, ας πούμε, το όλο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν ερωτήματα. Αλλά να τώρα προς το παρόν ξανά είναι ήρθε το σαλάμι εδώ και... ναι. Λοιπόν, η ατμόσφαιρα της γιορτής θέτει ερωτήματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, τώρα που έτσι, περίμενε. Γράψτε το καλύτερο για το τέλος.
3: Επειδή έχω και εγώ ερωτήματα και θέλω λίγο έτσι να τσιγκλίσω το γέροντα μέσα του πατρός Νικολάου, θέλω να ρωτήσω... Μέσω του πατρός Νικολάου, λέω. Απευθύνω την ερώτηση στον πατέρα Νικόλαο τώρα, σε σχετικά με αυτά που, αυτό που είπε ο γέροντας. Λοιπόν, ακούμε έτσι κατά καιρούς ότι από τις ομιλίες του παθητήσεις του γέροντα, ας πούμε, συνεχείς μύδρους, ομοβροντίες, βολές κλπ. Εναντίον του ορθολογισμού. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπορεί να συμβιβαστεί μια αυθεντική χριστιανική ζωή με υγιή χρήση του ορθολογισμού. Τι γνώμη έχεις, πατέρ Νικόλε?
2: Εξελίσσεται σε συνέντευξη το πράγμα.
1: Έφαγε σαλάμι, οπότε μπορούμε να σε διακόψουμε.
2: Σαλάμι δεν έχω φάει. Α, αυτό. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως ναι.
1: Αυτό πριν, εδώ είναι το πράγμα.
2: Απολύτως ναι.
1: Οι ομιλίες του Γιάννου δεν αφήνουν περιθώριο ή κάτι τέτοιο, οπότε θέλει το προσοχή, προπολογικά.
2: Εγώ, επειδή όταν έρχομαι εδώ μιλάω μόνος μου, δεν ακούω τι λέει ο Γέροντας. Να πω εγώ τη γνώμη μου και μετά πείτε εσείς. Η γνώμη μου είναι εξής. Ότι όπως όλα τα πράγματα που έχουμε πάνω μας, έτσι και ο ορθός λόγος είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα που είναι πάνω μας να το καταργήσουμε, να το αγιάσουμε πρέπει. Γι' αυτό βλέπουμε και στην ασκητική ανθρωπολογία της Εκκλησίας ότι και όποιον και να πάρουμε, ας πούμε, και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά να πάρουμε, η διάνοια, που είναι ο ορθός λόγος, έχει τη δουλειά της να κάνει. Ο Άγιος Μάξιμος. Ναι, ναι, όλα αυτά. Μόνο που όλα αυτά, όπως ειδικά τώρα είπες για τον Άγιο Μάξιμο, ειδικά στον Άγιο Μάξιμο, βλέπουμε ότι ο νους πρέπει να δουλεύει με έναν ανθρωπολογικό, καθολικό τρόπο, δηλαδή να περιλαμβάνει μέσα όλη την υπαρξιακή πραγματικότητα του ανθρώπου, δηλαδή, ναι. Να απηχεί το βάθος της υπάρξεως. Καταλάβατε. Αυτή η καθολικότητα του ανθρώπου είναι που λειτουργεί. Δεν αυτονομείται τίποτα, αυτό λέω εγώ. Δεν αυτονομείται, διότι όταν αυτονομείς κανείς είτε μια από τις αισθήσεις, είτε όλες τις αισθήσεις. Έτσι, γιατί άλλοι αυτονομούνται τις αισθήσεις. Άλλοι είναι ορθολογιστές στη φιλοσοφία, άλλοι είναι όμως σενσουαλιστές, είναι εμπειριστές. Η εμπειριστική παράδοση, ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκτός από αυτά που καταλαβαίνουν οι αισθήσεις, τίποτα. Τα άλλα υπόλοιπα είναι κατασκευές. Έτσι. Και αυτό ακόμα είναι ένα άλλο άκρο. Έτσι. Αυτός το λέει προβοκατόρικα.
0: Λοιπόν, εγώ όταν λέω για ορθολογισμό, δεν ταυτίζω τον ορθολογισμό με τον ορθόν λόγο. Άλλο ορθός λόγος, άλλο ορθολογισμός. Ορθολογισμός, κατά την φιλοσοφική του έννοια, είναι κάθε τι που γνωρίζει ο σοφός, ο άνθρωπος γενικά, είναι η τέλεια γνώση. Αυτός είναι ο ορθολογισμός. Κάθε τι που γνωρίζει, όχι οι δύναμες του λόγου, αλλά το φορτίο που βάζει πάνω σε αυτή τη δύναμη του λόγου, όταν το απολυτοποιεί, όπως είπε ο Νικόλαος, και θεωρεί ότι αυτό είναι η πάσα αλήθεια, αυτός είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός λοιπόν έτσι εκφράζεται σήμερα στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν αφήνει περιθώρια για να κινηθεί η διάνοια προς άλλες πλευρές. Και καθυλώνεται η διάνοια. Αρρωσταίνει η διάνοια. Αυτή είναι αυτός ο ορθολογισμός. Όπως είναι και η αισθησιοκρατία. Αισθησιοκρατία δεν σημαίνει αισθήσεις. Με τις αισθήσεις μπορεί κανείς να περιπολεύσει και να βρει το Θεό και μέσα από τη φύση. Αισθησιοκρατία όμως είναι το κράτος των αισθήσεων, που θεωρεί ότι η μόνη αλήθεια είναι ό,τι αισθάνεται το βλέμμα ή η γεύση ή η αφή. Άρα, για το λέει και ο Πατρυπέης αυτό. Ο ορθός λόγος δεν βλάπτει, αλλά ο ορθολογισμός βλάπτει. Ο Αγιονικόδημος λέει, ο ορθολογισμός είναι ακριβώς αυτό που θεωρεί κανείς, το δικό του δηλαδή που βγάζει, η παραγωγή που βγάζει ο νους του, ότι είναι πάσα αλήθεια και δεν δέχεται καμία επέμβαση. Οι πατέρες είχαν ορθό λόγο, αλλά πάντα τον ορθό τους λόγο τον σέβαζαν στη διαπροσωπική κοινωνία. Δεν τον κάνανε ατομισμό. Δεν τον φτιάχνανε ελευθερία του προσώπου τους. Είναι όπως η γιατριάδα. Τον έβαζαν μέσα στην θέση των άλλων. Γι' αυτό και έχουμε τις κοινότητες, γι' αυτό και έχουμε τις συνόδους, γι' αυτό και έχουμε πριν δημιουργηθούν δημοκρατικές, ας πούμε, αιστείες της Ευρώπης και της Ελλάδας, το μετά. Όχι τις αρχές Ελλάδας. Δηλαδή αυτό είναι η διαφορά και εγώ αυτό χτυπάω. Τον ορθολογισμό και όχι τον ορθό λόγο. Λοιπόν, αν καταργήσει κανείς κάποια δύναμη του ανθρώπου. Όλες οι δυνάμεις έχουν την θέση τους, έχουν και την δυνατότητα των ενεργειών τους. Άλλη δύναμη στο νοός και άλλη δύναμη στο λόγο. Η δύναμη του λόγου και μέσα στα πλαίσια της εμπειρίας της Εκκλησίας να βρίσκεται, δεν έχει τη δύναμη της διάνοιας, του νόου που παίρνει την πληροφορία και τη θέση με τον Θεό. Ο λόγος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει αυτό που βιώνει ο νους του. Αλλά δεν μπορεί να το εκφράσει έτσι όπως το αισθάνεται ο νους του. Ελληματικά το εκφράζει, εξωτερικά. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν θα υπήρχε λόγος να εκφράσουν την εμπειρία της καρδίας τους εάν δεν υπήρχαν έτσι εξωτερικά. Γιατί, διότι μέχρι ένα σημείο λέγω μας ήλιος, εγώ μπορώ να εξηγήσω μερικά πράγματα της πίστης. Τα δε πλήρως υγιής ευαίσθητα. Τα περισσότερα που αισθάνομαι, τα σέβομαι με τη σιγή. Δεν μπορώ να τα εκφράσω γιατί θα τα μυθοποιήσω. Όπως έλεγε ο Μάξιμος ο Καλυβίτης, που του έλεγε ο Ιερός της Συναίτης, πες μας τις εμπειρίες σου. Τι να πω τις εμπειρίες, αν τις πω έτσι που θα τις εκφράσουμε.

0: και να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις και τις αισθήσεις και τις δυνάμεις θα τις αναπτύξει κατά Θεόν. Ώστε να μπορέσει και η αίσθηση όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού να καταλάβει χωρίς να καταλάβει. Γι' αυτό και λένε ότι απειρονοήτως καταλαβαίνει τα Θεία κανείς. Πέρα από το νου. Πέρα και από την νόηση, πέρα και από τη λογική. Τα ζει όμως. Τα βιώνει όμως. Λοιπόν τώρα, αυτά τα βιώματα των πατέρων, αν πάμε εμείς με τον ορθολογισμό να τα εξηγήσουμε, άλλα θα τα απορρίψουμε γιατί θα τα θεωρήσουμε μύθο, γιατί δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Καταλαβαίνουν την Ανάσταση του Χριστού οι Έλληνες της Αθήνας. Δεν την απέρριψαν. Δεν είχαν μυαλό οι Έλληνες. Δεν είχαν ορθολόγο. Την απέρριψαν όμως. Ο Απόστολος Παύλος δεν την απέρριψε. Γιατί εισήλθε στα ουράνια δώματα και τα αντιλήθηκε και προσπαθούσε με τον λόγο του ορθό να τα εξηγήσει. Αλλά τα εξηγούσε και τα καταλάβαιναν μόνο εκείνοι που μπορούσαν, που ήταν βαπτισμένοι, που ήταν έτοιμοι. Οι άλλοι τα απέρριψαν. Και από που είχαν και καλή διάθεση. Όλα αυτά έχουν το λόγο τους, έχουν τη θέση τους, αλλά έχουν και τη δυνατότητα ενεργίας τους. Δεν μπορούν, έχουν πέρας. Δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν τα μυστήρια του Θεού και με τον ορθόλογο ακόμη. Πολύ περισσότερο με τον ορθολογισμό. Λάβετε. Ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι βλέποντας χθες την τηλεόραση του Ε, την Ανάσταση, κυρίως την Αυτομονή της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρακολούθησα εκεί πέρα ότι χαίρομαι με το ίδιο γεγονός και μικροί και μεγάλοι και άνες και γυναίκες, αξιόλογοι άνθρωποι και μη αξιόλογοι και το ίδιο γεγονός που δεν θα μπορούσε να ένας άλλος ορθολογιστής να ευχαριστηθεί και να το εκτιμήσει.
0: Δεν υπάρχουν εκεί άλλοι που τα βλέπουν και γελάνε.
1: Το φως να αστράφει μέσα και στην εκκλησία και να ανάβουν τα καντήλια και να ανοίγουν οι άνθρωποι τα καντήλια που ανάβουν αυτομάτως και να αστράφει μέσα και να γινόταν φλάσ μέσα από το κόκκινο ναό, αυτό είναι για τον ορθολογιστή ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν μπορούσε το.
0: Θα έβλεπε πώς το εξηγήσει, γι' αυτό και δεν το προλαμβάνει. Και οι μεγάλοι και οι μικροί
1: τον έχουν με μεγάλη
0: θέση στη χάρα. Εκτόματος είναι ποιον και θελαζόμενο.
2: Επομένως, Γέροντα, εσείς ως ορθολογισμό ορίζεται μία από τις χειρότερες μορφές ειδωλολατρίας τελικά στην ιστορία. Έτσι. Ναι, εγώ ακριβώς γι' αυτό ήθελα να προχωρήσει η συζήτηση και να διευκρινίσουμε τους όρους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, με κάλυψε απόλυτα η αυτή σας και ήθελα να προσθέσω και το εξής στην τοποθέτησή σας. Εάν παρατηρεί κανείς από αυτά που προβάλλει η τηλεόραση, ο κινηματογράφος κλπ, αλλά και από πραγματικά γεγονότα γενικότερα, η λατρεία, αυτή η μορφή ειδωλολατρείας, δηλαδή η απολυτοποίηση του ορθού λόγου, που είναι μεν δώρο του Θεού, αλλά έχει γίνει ειδωλολατρεία πλέον, άρα λατρεύει κανείς την κτήση παρά τον δημιουργό, παρά τον κτήσαντα, οδηγεί στο άλλο άκρο, στην άνθηση της μαγείας, των medium. Αυτό ανθεί σε εκπληκτικό βαθμό πλέον και στις τέχνες στη Δύση και κυρίως στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ας πούμε, ξέρετε ότι έγινε δισεκατομμυριούχος στην Αγγλία, αυτή η οποία επινόησε το Harry Potter. Κάτι πολύ απλό. Έγινε πλουσιότερη επί βασίλισσα της Αγγλίας. Μία ασήμαντη Αγγλίδα, επειδή έγραψε για μάγους και δημιούργησε ένα ολόκληρο φανταστικό κόσμο, μέσα στον οποίο μπορούσαν να χαθούν μικροί και μεγάλοι, απολαμβάνοντας εντός εισαγωγικών κλπ. Αυτή η θράψη που κάνει λοιπόν. Η κατάργηση του ορθού λόγου σήμερα, διεθνώς, είναι καρπός της ειδωλολατρείας του ορθολογισμού. Διότι, όπως είπε ο μεγάλος Γιούγκ πολύ σωστά, μέσα σε κάθε άκρο κρύβεται εν σπέρματι το ακριβώς αντίθετο άκρο. Μέσα στην απολυτοποίηση του ορθολογισμού κρύβεται εν σπέρματι το αντίθετο άκρο της μαγείας και της δυσιδαιμονίας.
0: Της αλογίας.
3: Εάν πάτε στην Αγγλία σήμερα, το λέω ως άμεσα γνώστης, θα δείτε ότι σε συγκεκριμένους χώρους και τόπους, αλλά και διάχυτα στην αγγλική κοινωνία, η πίστη στη μαγεία είναι διαδεδομένη. Αν το ρωτήσεις αυτόν, ξέρω εγώ, πιστεύει σε Θεό, θα πει είμαι άθεος. Παρά το ότι είναι άθεος όμως, πιστεύει στη μαγεία. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα το είπε πρώτος ο Τρότσκι. Είχε γράψει ένα, ο Τρότσκι. Είχε πει πώς είναι δυνατόν. Το είχε πει στη δεκαετία του 30-40. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο ορθολογισμός να πηγαίνει μαζί με τη δυσιδαιμονία. Το είχε παρατηρήσει.

0: Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας άθεος πιλότος καταδιοκτικού, θυμάμαι τη φράση του, να φοράει χαϊμαλιά, λέει, που θα τον προστατεύσουν αυτό. Ναι. Αυτό είναι το παρατό, το βίντεο που είναι πολύ περίεργο, αλλά αληθινό. Έτσι και σήμερα η πίστη στη μαγεία, αν πει τη λέξη μαγεία στην Αγγλία, είναι κάτι που θα είναι παραδεκτό.
1: Μα και η πίστη στις κελτικές ειδωλολατρικές θεότητες αυξάνει συνεχώς σε όλη την Βόρεια Ευρώπη.
0: Βέβαια. Παγανισμός δηλαδή.
2: Γιατί οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Γιατί δεν γνώρισαν ακριβώς την αληθινή θέα του Θεού και βρίσκουν το είδωλο του Θεού. Έχει τάση ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με τον Θεό, αλλά δεν μπορεί να γνωρίσουν τον Θεό, δεν μπορεί να βρουν τον Θεό. Πηδώντας δεν μπορεί να ανακαλύψουν τον Θεό. Το πείδημα το έκανε ο Θεός και ήρθε σε εμάς και αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό και έχουμε το προνόμιο όσο εμείς οι Ορθόδοξοι, όσοι θεόμεθα, ας πούμε, την Ανάσταση του Χριστού. Οι άνθρωποι οι άλλοι δεν το έχουν αυτό. Και ενώ έχουν την τάση να βρουν κάτι έξω από αυτούς, να αναπαυθούν ψυχολογικά, να μην δένονται με την ψυχολογία τους σαν σε φυλακή, βρίσκει το διάβολος που τους δίνει το δικατάστατο, ας πούμε, το υποκατάστατο. Και αυτό είναι εκείνο που κάνει και μια εντύπωση. Ο νους έχει και την τάση να εξίσταται. Όταν λαβαίνει την πραγματική θέα του Θεού, ο νους ουσιαστικά εξίσταται. Δεν μένει στη φυσικότητά του. Παίρνει μια μορφή, όπως λέει ο Άγιος Ρώσος Παλαμάς, μια μορφή λεπτής, ας πούμε, ενέργειας, πάνω στην οποία κάθεται ο Θεός και του δίνει την πληροφορία. Λοιπόν, αν δεν το έχει αυτό ο άνθρωπος, έχοντας την τάση του νου να εξίσταται, του βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος και του βάζει τη φαντασία και μέσα στη φαντασία οριάζει. Η φαντασία είναι ο χώρος μέσα στην οποία λένε οι πατέρες, παλιά, πριν πέσει ο άνθρωπος, ενεργούσε ο Θεός και προέβλεπε τα μέλλοντα μέσω της φαντασίας. Φεύγοντας ο Θεός από τη θέα του νου του ανθρώπου, η φαντασία έγινε πλέον τόπος ληστών, τόπος των δαιμόνων. Και ενεργεί και αρδεύεται στον χρόνο και όλες τις άλλες δυνάμεις της ψυχής και τις αισθήσεις. Και μερικές φορές οι αισθήσεις βλέπουν μπροστά τους πράγματα τα οποία εκπλήσονται από τα μαγικά. Και τα θεωρούν σαν Θεό. Του λέει, τα είδα εγώ. Δεν είδα που μου έκανε αυτό το θαύμα. Ο διάβολος πήρε στον διάβολο και μου άφησε το κεφάλι μου. Πώς το λένε, το είδα αυτό, το αισθάνθηκα. Δεν καταλαβαίνουν όμως πώς ενεργεί ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο. Μπορεί να τον αφήνει από μια μεριά, τον πιάνει από την άλλη. Και δεν καταλαβαίνει. Ωραία, Στέφανε. Ποια σειρά?
3: Αν κάποιος γνωρίσει πρώτα τον χριστιανισμό και μετά τον ορθολογισμό, σε σχέση με κάποιον που θα είναι ορθολογιστής και θα πάει να γνωρίσει τον χριστιανισμό.
2: Εάν γνωρίσει τον χριστιανισμό, δεν θα καταλήξει ποτέ σε ορθολογισμό. Γιατί? Διότι θα αφήνει πάντα περιθώρια για νέες γνώσεις. Ο ορθολογιστής, είπαμε, γνωρίζει πέντε πράγματα και θεωρεί ότι όλη η αλήθεια είναι αυτά που γνωρίζει αυτός. Κλείνει τον κύκλο του νου του. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα από έξω. Τα περιφρονεί. Ο χριστιανός δεν το κάνει ποτέ αυτό. Και με τον ορθό λόγο θα σκαλεύει, ας πούμε, την αλήθεια και θα βλέπει ότι δεν φτάνει ούτε ορθός λόγος ούτε καμία φυσική δύναμη. Αλλά και η χάρη του Θεού που εμπνέει τον άνθρωπο και τον λειτουργεί μέσα στο είναι του, και εκείνη δεν τον αφήνει ένα κλείσιμο των αποκαλύψεων. Οι αποκαλύψεις είναι ένα έργο. Ποτέ δεν θα έρθει σε στιγμή ο χριστιανός, ο σωστός χριστιανός, να κλείσει το λογικό του, ας πούμε, και να του πει: φτάνει τώρα. Γνώρισα την αλήθεια, δεν θέλω τίποτα άλλο. Γνώσεστε, λέει την αλήθεια. Δεν λέει γνωρίσατε μια φορά. Γνώσεστε, συνεχώς. Είναι μια γνώση σαν ένα. Που έρχεται και εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο ανάλογα και πώς φέρει το άνθρωπο.
4: Ερώτηση προς τον πατέρα Νικόλαο. Τσιγκλάμε τη συζήτηση να προχωρήσει παρακάτω. Από όσο άκουσα σήμερα, σε ένα σημείο, ένα συγκεκριμένο σημείο από το λόγο του Γέροντα, μου φαίνεται πάρα πολύ γιαναρικό, ότι ταιριάζει στο γιαναρά, ότι ακούγεται σαν να πρέπει να ξεπεράσουμε τη φύση, όχι τα πάθη απλώς. Δεν ακούγεται αυτό πολύ γιαναρικό ή κάνω λάθος?
0: Δεπτοκία φύση, δεν είναι αυτό, είναι Γέροντας τώρα. Τα πάθη που είναι φύσης, όχι φύσης, είναι ενεργείται. Η φύση ενεργείται υπέρ των ευθύς όρων, λέει έναν πατέρα. Εντάξει, δεν είναι και το θέμα τώρα. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, τι να βρούμε. Να βρούμε ότι η επαλήθευση της φύσεως είναι μες στη χάρη του Ποντινά. Δεν υπάρχει μια αντίθεση φύσεως χάριτος στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δεν υπέρβαση. Είναι, ουσιαστικά είναι η ίδια η φύση, η ίδια η φύση είναι που αλλοιώνεται. Δεν υπερβαίνει το είναι της. Αλλά, αλλά ενεργείται και ενεργεί υπέρ των αυτής όρων, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Κάτι, αυτά είναι, τώρα ίσως για το ακροατήριο δεν είναι δύσκολα. Εντάξει. Εδώ βλέπετε ότι το αντίθετο αυτού του πράγματος, έτσι, είναι αυτό το οποίο συναντάτε σήμερα στη μαγεία. Θυμόμουν τώρα που μιλάει ο Γέροντας, τα Star Wars, έτσι, τα έχετε δει κάποιοι.
1: Πόλεμος των Άστρων.
0: Ναι, οι Jedi, ας πούμε, may the force be with you. Η δύναμη να είναι μαζί τους. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έχουν οι Jedi? Είναι διάχυτης του σύμπαν. Και είναι θεία ουσιαστικά. Έτσι, και δεν είναι μαζί θεία, είναι κτιστή. Είναι δηλαδή πραγματικά η πίστη, δεν υπάρχει θεία δύναμη, δεν είναι δικάσμα τώρα. Είναι μια φαντασία εκείνη τη στιγμή του σεναριογράφου αυτό. Έτσι δεν είναι. Παρά τα αυτά βλέπετε ένας ολόκληρος κόσμος με την τελειότητα της τεχνολογίας εκείνης να πατάει με τα φυσικά σε μια φαντασίωση. Ότι υπάρχει μια δύναμη κρυμμένη, την οποία προφανώς θα ανακαλύψουμε στο μέλλον, και η οποία είναι πνευματική δύναμη και η οποία είναι φυσική δύναμη αυτό. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει υπερφυσικά πράγματα, ενώ είναι μέσα στο χώρο ακριβώς εντελώς του φυσικού κόσμου, χωρίς καμία επίκληση. Χωρίς καμιά επίκληση εξωτερική. Στα Star Wars δεν υπάρχει Θεός. Κανείς δεν επικαλείται Θεό. Υπάρχει μια δύναμη η οποία μάλιστα υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, στο αίμα τους.
1: Στο αίμα τους.
0: Κάνουμε μια μέτρηση αίματος και βρίσκουμε ότι είναι ο εκλεκτός της δύναμης αυτός. Γιατί έχει μέσα στα αιμοφόρα, στα θερμοσφαίρια, έχει τη δύναμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το τέλος του υπερβατικού στη Δύση. Είναι μια κατάσταση η οποία προϊονίζεται ενός επιστροφής, έτσι, στον παγανισμό. Στον παγανισμό. Και αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ επικίνδυνο, διότι η επιστροφή στον παγανισμό, να ξέρετε, συνοδεύεται πάντοτε με πολύ άγριες καταστάσεις. Πολέμους, έτσι, πράξεις βίας, θέληση για δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι ο ναζισμός και ο φασισμός ήταν παγανιστικές. Ουσιαστικά ιδεολογίες. Έτσι. Παγανιστικές ιδεολογίες. Ναι, και είναι και το New Age και όλα αυτά είναι νέα εποχή και αυτά είναι όλα. Παγανισμός είναι. Παγανισμός. Μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε ο παγανιστής, αρκεί να μην του πεις ότι είναι από το Θεό. Εάν το πεις του Άγγλου παγανιστή, Χριστός ανέστη, σου πει δεν ανέστη. Αν του πεις ο μάγος δίπλα ανέστη άνθρωπος, πει δεν ήταν έτσι. Ανέστησε ένας μάγος σε έναν άνθρωπο που δεν έχει χάσει. Τον ανέστησε. Αν πεις Χριστός ανέστη, νο.
5: Μια φορά είπαν σε έναν μαρξιστή. Σε έναν μαρξιστή που διάβαζε την εφημερίδα αυτή που ήταν προσωπική κάποτε και πριν ήταν μαρξιστική. Πώς τη λέγανε την εφημερίδα? Πώς? Όχι ο Ρουσπάστης. Η Αυριανή. Αυριανή. Λοιπόν, ρώτησαν έναν μαρξιστή, λέει, ξέρεις ότι ο Γάιδαρος πετάει? Και λέει, σώπα, πετάει ο Γάιδαρος. Πώς λέει, πετάει? Αποκλείεται, λέει, να πετάει. Σου λέω ότι πετάει. Ποιος το έπαιρνε, το γράφει Ευριανή. Τσακ, σταμάτησε. Λέει, δεν φαντάζομαι να πετάει πολύ, λίγο θα πετάει.
6: Σε τελευταία ανάλυση, εγώ προσωπικά πολλές φορές το σκέφτομαι. Η πολλή γνώση, η ασχόληση πολύ με την επιστήμη, κάνει καλό ή βλάπτει σε τελευταία ανάλυση?
0: Εξαρτάται.
6: Πολύ
5: ενσχόληση. Αν δεν είναι παραμόρφωση.
0: Να μην είναι επαρξιακή παραμόρφωση. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, επειδή έχω πολλές φορές συμμετάσχει σε συζήτηση για τη θεωρία της εξέλιξης, για παράδειγμα, στη τηλεόραση, πολλές φορές. Με τους ίδιους συνδετημόνες, πολλές φορές απέναντι. Είναι ένας συγκεκριμένος εκεί ο φίλος που είναι πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος κάθε φορά αρχίζει να μιλάει για τη θεωρία της εξέλιξης. Λοιπόν, και τελειώνει πάντοτε λέγοντας ότι αυτό το πράγμα, έτσι, ερμηνεύει τα πάντα τα σχετικά με τον άνθρωπο. Λοιπόν, και προσπαθώ κάθε φορά να του πω ότι κάπου αρχίζει με τα φυσική πίστη. Έτσι, δηλαδή σταματάει. δεν έχει σημασία, καταλαβαίνει ο κόσμος. Και προσπάθησα μια φορά να του πω, αλλά τότε, τώρα θυμάμαι εκπομπή συγκεκριμένη, ήταν είχε έρθει, βγει στο τηλέφωνο ο Αλαχιώτης, που ήταν καθηγητής βιολογίας στο τμήμα πατρών, και είπα στο εξής αυτόν. Ένα πράγμα, λέω, μπορώ να σας ρωτήσω, υπάρχει η βιοχημεία της ελευθερίας? Δεν υπάρχει βιοχημεία της ελευθερίας. Βιοχημεία υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες πράξεις τις οποίες αναγκάζομαι να κάνω. Και ήρθε ο άλλος καθηγητής βιολογίας από την Πάτρα και λέει: ναι, δεν υπάρχει βιοχημεία της ελευθερίας. Συμφώνησε. Ο Θεσσαλονικιός δεν το κατάλαβε. Επέμενε εκεί. Δηλαδή κάνουν υπερβάσεις μεταφυσικές οι επιστήμονες. Ο άλλος, παρόλο που είναι φοβερός γενετιστής, στην καλύτερη μοριακή γενετική βιολογία, την έγραψε ο Λαχιώτης. Παρεμπιπτόντως. Ναι, είναι πολλή χρόνια γενετιστής και πολύ καλός. Λοιπόν, αυτός όμως έχει ορίζοντες. Λέω, δεν ξέρω ότι εδώ σταματάει κάπου. Το να κάνω μια περιγραφή, ξέρω εγώ, των οργανισμών και των ανθρώπων και να δω. Είναι άλλο και το να πω ότι ολόκληρη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται σε αυτό το πράγμα. Είναι αφροσύνη. Και δεν χρειάζεται να είσαι κανείς πιστός για το καταλάβει. Ένας ψυχολόγος λέει, θα γελάει μαζί του. Θα γελάει μαζί του ένας ψυχολόγος. Να σκεφτείς, δηλαδή, ότι ο άνθρωπος είναι τούτο εδώ. Ότι είναι μόνο δετερμινισμός και θεοκρατία. Ε?
7: Αυτοί επηρεάζουν όλους τους νέους.
0: Ένας φιλόσοφος. Χωρίς να είναι καν πιστός. Θα γελάς όταν του πεις ότι όλη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται στη διαδικασία των γονιδίων και στη βιοχημία του. Αλλά όμως βλέπετε ότι κάνουν μια μεταφυσικό άλμα αυτοί όλοι. Δεν κάνουν επιστήμη πια. Κάνουν μεταφυσική. Δεν το καταλαβαίνουν όμως. Ίσως αυτό είναι ο άνθρωπος. Πώς είναι αυτό ο άνθρωπος? Κάνουν μια θρησκειοποίηση της επιστήμης. Το πούμε έτσι. Εντάξει.
5: Το αυγό και σε σπίτι τώρα. Για άλλα δεν έχετε να πάρετε. Ε, όλοι θα πάρετε, όλοι.
8: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
9: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν, και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εμπολής, και σύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθείτε το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου εβουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλειπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με κνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επί εισάς μη μεγαλεία, ο Θεός τι ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει ζητούνται στα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως εισταγών εισταζούσα επί την γην. Ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσιτη καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στας πρωίας και έλεγω διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου η συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόποσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσχατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών. Οσύ εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Την κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, όκατε σκήνωσα σεν αυτό. Έπαροντα χείρα σου επί τα υπερηφανία αυτών ει τέλο, όσα επονηρεύσα το εχθρό εν το Αγίο σου. Και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω τη εορτή σου. Έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ω ενδρυμό ξύλων αξίνε εξέκοψαν τα στήρα αυτή επί το αυτό. Εμπελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου. Εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος. Έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους. Συ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν νύξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά. Νύστη τη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώς της θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι ασκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη τη φωνή των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σύ, ο Θεός, εξομολογησόμεθα σύ και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχ έβρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός ή και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γιε φοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα εν θυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες οι κύκλοι αυτού ίσους η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μίστους αιώνας απόσετε, Κύριος, και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη, ή εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψει από γενεάς εις γενεάν, ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός, ή συνέξει εν διοργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού, και είπα, νίν ιρξάμιν, αύτη η αλίωση της δεξιάς του υψίστου, εμνίστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου, και μελετήσω εν πάση της έργης σου, και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός, εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου, και ετρίβη σου εν είδαση πολλής, και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
10: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε, λαός μου, τον νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, οι ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιείς αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστώθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού, και των θαυμασίων αυτού, ονέδειξεν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν, και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ως Ιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ύδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτον δύνατε δούνε, ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πήραν ύφθη εν Ιακώβ, και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ούκε πίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα των εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απειρενότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμων θαλασσών πετινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόθησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξει εσύ πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Πως άκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν. Και ούκ εμνίστησαν τη χειρός αυτού, ημέρας είσαι λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψε εν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ούκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οποροφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσετε ως πυρ ο ζήλος σου, έκχαιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάσθητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοση της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, αν θωμολογηθησόμεθα ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος, κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου, και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσας σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, Εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλήσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστενση Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαν λευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεοίεστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δούοι εχθροί σου ήχησαν και ημισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, ποιήσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβήμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως η φλόξ ή κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι, μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων,
10: ακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκισας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός, σοι επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλείσαι εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείσαι ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεής Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι σύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός Κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μη τυρσιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνής της αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψει εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου Κύριε εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντας τους περικύκλω αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνης, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ είναι η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της σύ σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με, Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελεός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου, ου μη διασκεδάσω απ' αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου, ου μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένωσας, ανεβάλου τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γήτωσιν αυτού. Ήψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού, απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού και ουκ αντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλησας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως περιοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ

0: Θρήσου Κύριε, που ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού Σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλόι παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί, ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθου τα σανομία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάσα ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σι αράχνη εμελέτων, ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσαστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε, ερήτω Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού, ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μοιριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ούκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ούκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τες οδύ σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στου 106,8 FM.

0: Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος επί τη Αναστάση του κυρίου και σωτήρος Σιμών Ιησού Χριστού προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτίσεις την έγερσιν Χριστού ενίε στερέωτε. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά. Με το θεόπνευστο αυτό τροπάριο από τον κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, η Εκκλησία μας διακηρύσει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Δεν πρόκειται για μία ανάμνηση παρελθόντος θαύματος, αλλά για ζώσα και ενεργό παρουσία του Αναστάντος Κυρίου μέσα στην ιστορία και στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως δεν φωτίζει μόνο τον ουρανό και τη γη, αλλά και τα καταχθόνια της υπάρξεώς μας, τις σκοτεινές σκέψεις, τους φόβους, τις απογοητεύσεις, τα αδιέξοδα που συχνά βαραίνουν την καρδιά μας. Ο Χριστός κατήλθε εωσάδου για να συναντήσει τον άνθρωπο, εκεί όπου νομίζει πως όλα έχουν τελειώσει, και ακριβώς εκεί, στο βάθος της ανθρωπίνης αδυναμίας, ανέτειλε η ελπίδα. Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τη βεβαίωση ότι το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι ο πόνος δεν είναι ατελεύτητος, ότι ο θάνατος δεν είναι το οριστικό τέρμα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και μαζί του ανασταίνεται κάθε προοπτική ζωής, κάθε δυνατότητα μετανοίας, κάθε ευκαιρία νέας αρχής. Ιδιαιτέρως στην εποχή μας, κατά την οποία η παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα παραμένει ρευστή και ασταθής, το πασχάλιο μήνυμα αποκτά ακόμη βαθύτερη επικαιρότητα. Πόλεμοι και ένοπλες συγκρούσεις, προσφυγικά ρεύματα, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις και κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητος και φόβου. Οι λαοί δοκιμάζονται, οι κοινωνίες πολλώνονται και η ειρήνη συχνά φαντάζει εύθραστη. Μέσα σε αυτό το σύνθετο, ανήσυχο και ταραχώδες διεθνές τοπίο, η Εκκλησία δεν σιωπά, ούτε αποσύρεται, αλλά υψώνει φωνή προσευχής και μαρτυρίας υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Η Ανάσταση του Χριστού αποκαλύπτει ότι η αληθινή δύναμη δεν ταυτίζεται με την επιβολή και το δίκαιο της πυγμής, αλλά με τη θυσιαστική αγάπη, ότι η σταθερότητα δεν οικοδομείται με το φόβο, αλλά με την εμπιστοσύνη και τον διάλογο. Καλούμαστε λοιπόν ως πιστοί να μην γινόμαστε φορείς ανασφάλειας και διχαστικού λόγου, αλλά άνθρωποι ειρηνοποιοί, να καλλιεργούμε την κριτική διάκριση, να αποφεύγουμε την άκρητη αναπαραγωγή φόβου και μίσους, να στηρίζουμε με προσευχή και έμπρακτη αλληλεγγύη όσους πλήττονται από τη βία και την ανέχεια. Το φως της Αναστάσεως μας προτρέπει να μεταμορφώσουμε την ανησυχία σε υπεύθυνη στάση ζωής και την αγωνία σε εμπιστοσύνη προς την πρόνοια του Θεού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο από συγκρούσεις και αδικίες, το πασχάλιο μήνυμα δεν είναι απλώς παρηγοριά. Είναι πρόσκληση μεταμορφώσεως. Καλούμαστε να γίνουμε φορείς του φωτός, μάρτυρες της αγάπης, εργάτες της ειρήνης. Η Ανάσταση δεν βιώνεται ατομικά αλλά εκκλησιαστικά, μέσα στην κοινότητα της πίστεως, στη Θεία Ευχαριστία, στη συγχώρηση, στη διακονία προς τον Πάσχοντα συνάνθρωπο. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως να διαλύσει κάθε σκοτάδι μνησικακίας και διχασμού. Ας μετατρέψουμε την πασχάλια χαρά σε πράξη αγάπης, σε λόγο παρηγορίας, σε στήριγμα ελπίδος για όσους δοκιμάζονται κοντά και μακριά από εμάς. Εύχομαι πατρικός, όπως το φως της Αναστάσεως πλημμυρίσει τα σπίτια και τις καρδιές σας, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Ο Αναστάς Κύριος να ενισχύει τους νέους, να παρηγορεί τους λιβωμένους, να στηρίζει τις οικογένειες και να καθοδηγεί όλους μας εν κενότητη ζωής. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, με τα πατρικών ευχών και πολύς εν Χριστώ Αναστάντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής, Κερεντίνης, Πλάτων.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μεγαέλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Νομίζω ότι μετά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως και της Διακαινησίου Εβδομάδος και της Κυριακής του Θωμά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο να σχολιάσουμε λίγα από αυτά τα οποία ως Εκκλησία ζήσαμε αυτήν την περίοδο που μας πέρασε. Γιατί είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο και βέβαια η Εκκλησία για 2.000 χρόνια ζήτησε ορτές αυτές, τα γεγονότα αυτά της Θείας Οικονομίας και ο καθένας από εμάς στη διάρκεια της ζωής του ζούμε διά της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία τα γεγονότα αυτά. Όμως εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γιορτάσει κανένας έτσι κάποιες επαιτίους του Χριστού, ας το πούμε, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο, διότι μέσα στην Εκκλησία δεν αναφερόμαστε απλώς σε κάποια ιστορικά γεγονότα της ζωής του Χριστού τα οποία έγιναν πριν 2.000 χρόνια και τα οποία πολύ μπορεί να μας προκαλέσουν, ας πούμε, κάποια συγκίνηση αν τα ακούμε ή αν τα μελετούμε ή ξέρω εγώ αν τα βλέπουμε, αλλά οπωσδήποτε μας προκαλούν όπως η Εκκλησία τα προβάλλει μια άλλη αίσθηση. Δεν ξέρω εάν στη Λευκωσία ήρθε εκείνο το θέατρο, εκείνο το σινεμά ήρθε τα πάθη Χριστού ήρθε τώρα ή ήρθε πρώτα Λευκωσία και μετά Λεμεσό. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια αναφορά στα πάθη του Χριστού όπως μας την έδειξε εκείνη η ταινία. Την είδα κι εγώ, πήγα κι εγώ και την είδα μετά από 27 χρόνια πήγα στο σινεμά. Εκεί να δείτε, ήμουν σαν το, έχει κάτι κωμικά έργα που έχει κάτι χωριάτες που πήγαν μετά από 50 χρόνια στην πόλη. Ούτε ήξερα ούτε που μπαίνουν, ούτε που βγαίνουν, ούτε πώς κατεβαίνουν, ούτε που κάθονται. Τέλος πάντων. Πήγα διότι ήταν μια, βέβαια ήθελα και να το δω, αλλά ήταν και μια επίσημη έτσι υπόθεση εκεί στην πόλη μας, οπότε ήμουν και αναγκασμένος να πάω. Αλλά πήγα πράγματι και από μια περίεργεια, γιατί είχα ακούσει διάφορα σχόλια, είχα ακούσει την πεθάναν κιόλας, σαν την βλέπαμε μερικοί. Οπότε, λέω πού ξέρω, να ετοιμαστούμε, μπορεί να πεθάνουμε σαν τη βλέπω. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι από πλευράς έτσι κινηματογραφικής, όσο μπορεί να καταλάβει κανένας από εμάς βέβαια. Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή ταινία, προσεγμένη, αρκετά προσεγμένη, μέσα στα ιστορικά δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά όμως, βλέποντας εκείνη την ταινία, ας πούμε, που ήταν πραγματικότητα και μπορεί κανείς να πει ότι αν την εποχή του Χριστού υπήρχε μια κάμερα και βιτογραφούσε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός πέρασε, μπορεί πιθανόν ήταν έτσι όπως τα είδαμε στο σινεμά, έτσι όπως τα είδαμε στην ταινία εκείνη. Αλλά βλέπετε η Εκκλησία δεν εστάθηκε στο να μας περιγράψει τον Χριστό με έναν τρόπο που μας προκαλεί ίχτο, ας πούμε. Αυτός ο οποίος εφαινόταν στην εικόνα εκείνη, στην ταινία εκείνη, ήταν πράγματι τέλεια υποδιόμενος στο ρόλο του κτλ. Ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν ο Χριστός της Εκκλησίας. Πίσω μου καθόντουσαν κάποιες μοναχές καθολικές. Εκεί στη Λεμεσόν έχουμε ένα μοναστήρι με καθολικές καλόγριες. Είναι μαρονίτισες μερικές από τον Κορμακίτη και μερικές από την Ιταλία κτλ. Ξέρουν ελληνικά. Και εμένα, ας πούμε, και εγώ κάθε λίγο ρωτούσα, ας πούμε, πώς σας φαίνεται, ας πούμε, ω, υπέροχο, ας πούμε. Κόστα τα μαντιλάκια τους και εμένα σε κάμουν αέρα, ήταν να φυρτούν, ήταν να... Ναι. Σε έναν άνθρωπο δυτικό, ταιριάζαν απόλυτα, γιατί βλέπετε και οι πίνακες της Σταυρός του Χριστού, αυτό δείχνουν, έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι πάσχων, ας πούμε, είναι... υποφέρω όλα εκείνα και τον βλέπεις και τον λυπάσει. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Χριστός δεν είναι με αυτή τη μορφή που εμφανίζεται. Βλέπετε η Σταύρωση του Κυρίου, ας πούμε, ακόμα και εδώ στην αγιογραφία που έχουμε απέναντι μας, που δεν είναι και τόσο καλή, ας πούμε, να μας συγχωρέσει ο αγιογράφος βέβαια, είναι καλή, αλλά θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Ναι. Βλέπετε ότι ο Χριστός έχει μία ιεροπρέπεια, έτσι. Φαίνεται το εκούσιον του πάθους του Χριστού, ότι εκουσίως επορεύθη στο πάθος, ότι ήταν Κύριος των πραγμάτων και όχι έρμεο της τύχης του, ας πούμε, και της κακίας των ανθρώπων, και πάνω απ' όλα ο Χριστός ήταν ο βασιλεύς της δόξης, ο οποίος ιερούργησε το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου επάνω στο σταυρό, δια του πάθους, δια του Σταυρού, και έδωσε την Ανάσταση. Βέβαια, ναι, εάν κανείς τον δει ανθρώπινα, τον Χριστό, θα δει αυτά τα οποία είδε στο σινεμά. Εκείνο όλο τον νύχτον, τέλος πάντων, που δεν αντέχεις να βλέπεις έναν άνθρωπο επί 20 λεπτά να τον μαστιγώνουν, που τον κάμα, ας πούμε, και η μάτων έκαμε. Αλλά όμως βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία μας έδωσε τον Θεάνθρωπο Χριστόν, ο οποίος έσωσε τον άνθρωπο, ο οποίος μας έσωσε, ο οποίος δεν ήταν το γεμάτο, ας πούμε, ήχτον θύμα της ανθρώπινης κακίας, αλλά ήταν αυτός ο οποίος ως μέγας αρχιερέας, ως αρχιερεύς πραγματικά προσέφερε στον Θεό τον άνθρωπο και μας άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου και μας οδήγησε εις τη Βασιλεία του Θεού. Και όλη η Μεγάλη Εβδομάδα αυτή την ιεροπρέπεια του Χριστού μας παρουσιάζει μπροστά μας και μας εισάγει μέσα στο μυστήριο αυτό, το οποίο δεν αποδέχεται μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά δείχνει την πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος, εάν τον παρουσιάζει μόνο όπως φαίνεται, δεν είναι ποτέ η πραγματικότητά του, έτσι. Η πραγματικότητά μας είναι και αυτά που δεν φαινόμαστε. Η καρδιά μας, ας πούμε, που δεν φωτογραφίζεται. Τα συναισθήματά μας, τα διανοήματά μας, τα βιώματά μας, οι σκέψεις μας. Ένας που μας φωτογραφίζει, δεν μπορεί να μας φωτογραφίσει όπως είμαστε. Θα μας αποδώσει κατά 50% όπως είναι η φάτσα μας, ας πούμε, εξωτερικά. Δεν έχει μια φωτογραφική που να μας πιάνει έτσι απόλυτα, δηλαδή να μας αποδώσει όπως είμαστε. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ακόμα αυτό το μηχάνημα, ας πούμε. Δεν μπορεί να διεισδύσει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Μόνο το Πνεύμα του Θεού εισέρχεται μέσα στα βάθη της καρδίας του ανθρώπου και μπορεί να ξέρει απόλυτα τον κάθε άνθρωπο και να ξέρει την εικόνα μας. Και η Εκκλησία, όταν προβάλλει μπροστά μας τους Αγίους, όταν ζωγραφίζει τους Αγίους και ζωγραφίζει τον Χριστό, την Παναγία τους Αγίους και τα πάθη του Χριστού και τα υπόλοιπα, δεν θέλει να μας αποδώσει φυσιοκρατικά έτσι, το φαινόμενο, την ιστορία του πράγματος, αλλά μαζί με το γεγονός να αποδώσει όσον είναι δυνατόν και το νοούμενο και αυτό το οποίο δεν φαίνεται, έτσι. Ναι, ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό, αλλά όμως πάσχει, αποθνίσκει, πραγματικά αθνίσκει και πάσχει, όχι κατά φαντασία, όμως φαίνεται πάνω ως θεάνθρωπος, ως πραγματικά βασιλεύς της δόξης, όπως έγραψε η Εκκλησία, έσβησε το Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων που έγραψαν οι Εβραίοι, και η Ορθόδοξη εικονογραφία και οι πατέρες έσβησαν αυτόν τον τίτλο και έγραψαν πάνω ο βασιλεύς της δόξης. Γιατί αυτός είναι ο Χριστός, ο Χριστός της Εκκλησίας, ο Χριστός ο δικός μας, Χριστός ο οποίος είναι σωτήρας μας. Και μέσα στα πάθη, μέσα σε αυτήν την όλη ατμόσφαιρα των Αγίων Παθών, βέβαια πρωτεύουσα θέση έχει ο ίδιος ο Χριστός. Τα πάθη του Χριστού, όλα αυτά τα οποία έπαθαν για μας, τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τους κολαφισμούς, τον ακάθινο στέφανον, την όξο, την χολήν, το λόχιν, όλα αυτά τα οποία περιγράφει και η Εκκλησία έτσι λεπτομερώς. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν τα λέει η Εκκλησία για να λυπηθούμε τον Χριστό και να πούμε «Μάνα μου, καημένος ο Χριστός, πόσα βάσανα υπέμεινε». Όχι. Αλλά τα περιγράφει όλα αυτά για να μας βοηθήσει εμάς να αγαπήσουμε τον Χριστό, για να μας δείξει πόσο μας αγάπησε ο Χριστός και να συγκινήσει την καρδιά μας να τον αγαπήσουμε. Και αγαπώντας τον Χριστό να σωθούμε, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και ακόμα να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έγιναν εις άφεση αμαρτιών, εις άφεση δικών μας αμαρτιών. Και ξέρετε πόσο δυνατό είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέμε στην Εκκλησία κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, έτσι. Τι λέμε? Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών, το κοινόμενο, εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή αισθάνεται ο άνθρωπος σαν, όπως είμαστε έτσι στην πραγματικότητα, λερωμένοι από πάνω ως κάτω, βεβορβορωμένοι, ας πούμε, δηλαδή γεμάτη λάσπη, βόρβορον από πάνω μέχρι κάτω, και μπαίνουμε μέσα σε ένα πέλαγος το οποίο είναι το αίμα του Χριστού, το οποίο έδωσε για μας, το οποίο εδόθη εις άφεση αμαρτιών. Και κοινωνώντας αυτό το αίμα και το σώμα του Κυρίου, καθαρίζω η ύπαρξή μας από την αμαρτία μας και σωζόμαστε. Δηλαδή ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, απαλλασσόμαστε από το βάρος του θανάτου, από το θάνατο ο οποίος μας κατατρέχει, και από τα μόρια του θανάτου, από τη φθορά της υπάρξεώς μας. Και τελικά τα πάθη δεν είναι αιτία θλίψης, αλλά είναι αιτία σωτηρίας, όπως ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος εθανάτωσε τον Χριστό ο Σταυρός, αλλά θανατώνοντας τον Χριστό έγινε ο ίδιος ζωδότης, έγινε ο Σταυρός του Κυρίου σημείο της όντως χαράς, έγινε σημείο ζωής, έγινε σημείο σωτηρίας του ανθρώπου. Και έτσι έπαυσε ο Σταυρός να είναι φωνικών όργανων και όργανων κατάρας, όπως ήταν προηγουμένως, και δια του θανάτου του Χριστού, δια του εσταυρωμένου Κυρίου, ο Σταυρός έγινε πλέον για μας αιτία σωτηρίας και καύχημά μας. Και καυχόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καυχόμαστε στο Σταυρό του Κυρίου. Δεν τον εντρεπόμαστε στο Σταυρό του Χριστού. Δεν είναι κάτι το αποτρόπαιο για μας ο Σταυρός, αλλά είναι καύχημά μας. Και ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει σημείο του Υιού του ανθρώπου. Άρα τα πάθη και ο Σταυρός και οι λόγοι και όλα αυτά τα οποία επέμενε ο Κύριος, πλέον για μας είναι οι αιτίες της σωτηρίας μας. Και δι' αυτόν προσκυνούμε τον Χριστό, ο οποίος έπαθε όλα αυτά για τη δική μας αγάπη. Ότι τόσο ο Χριστός μας αγάπησε, ώστε ηθέλησε να δείξει την αγάπη του στον άνθρωπο διαμέσου του πάθους, δια του Σταυρού. Αλλά και ο Σταυρός θα ήταν ένα τέλος τελείως, ας πούμε, θλιβερών και ανθρώπινων, εάν δεν ακολουθούσε η Ανάσταση. Γι' αυτό και παραμερίζει ο Σταυρός τελικά και κυριαρχεί η Ανάσταση. Και η Εκκλησία, εκείνο που γιορτάζει συνεχώς, κάθε Κυριακή δεν γιορτάζει τη Σταύρωση του Κυρίου, αλλά την Ανάσταση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία την Ανάσταση έβαλε σαν βάση της και σαν κέντρο. Και βάση της Αναστάσεως ζει όλη τη ζωή της η Εκκλησία. Η Κυριακή, η ημέρα Κυρίου, είναι η ημέρα της Αναστάσεως και αυτή είναι που ρυθμίζει όλον τον ορθολογικό κύκλο και της εβδομάδος και τα υπόλοιπα. Και επαναλαμβάνεται η Ανάσταση του Κυρίου μας ως εορτή στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Ούτε γέννησης, ούτε βάπτισης, ούτε σταύρωσης, ούτε τίποτε. Η Ανάσταση είναι η βάση της Εκκλησίας. Διότι εάν ο Χριστός δεν ανίστατο, τότε όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ματία και οι πίστες μας, μάτια και τα έργα μας. Γιατί ο άνθρωπος θα παραμείνει δέσμιος του θανάτου. Αφού λοιπόν η Ανάσταση μας ελευθέρωσε από το θάνατο, πώς το ζούμε αυτό στην πράξη? Έτσι, λέμε ωραία, η δούγαρ ήρθε για του Σταυρού χαράλων τον κόσμο και Ανάσταση Χριστού προσκυνούμε και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην πρακτική μορφή, στη μορφή μας την καθημερινή, τι σημαίνει για μας η Ανάσταση του Χριστού και πώς μπορούμε να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού στην καθημερινότητά μας? Τι νόημα έχει για μας αυτή η Ανάσταση του Κυρίου? Ανάσταση του Χριστού τι σημαίνει, παιδιά? Σημαίνει Βασιλεία του Θεού, έτσι. Σημαίνει μια άλλη ζωή, εγκαινότητη ζωή να περιπατήσουμε. Όπως ψάλλουμε μες στον κανόνα της Αναστάσεως, έτσι, μια καινούργια ζωή, ας πούμε, ανέτειλε εκ του τάφου. Μια άλλη ζωή. Και εμείς ως τέκνα της Εκκλησίας πρέπει να ζούμε αυτήν την πραγματικότητα της καινούργιας ζωής, της εν Χριστώ ζωής. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας σαν να είμαστε δούλοι του θανάτου και της φθοράς. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι μια ζωή βουλιαγμένη μέσα στη μούχλα αυτήν του άδου. Δεν μπορεί να είναι έτσι η ζωή μας. Είναι βέβαια γεγονός ότι οπωσδήποτε εσείς είστε ακόμα νέοι, αλλά που θα μεγαλώσετε και μεγαλώνοντας θα δοκιμάσετε πολύ δυσκολία στη ζωή σας. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι, υπάρχει πολλή θλίψη, πολλή δυσκολία, πολλή αγωνία. Ό,τι και να είσαι στη ζωή σου, ό,τι και να κάνεις, δεν είναι δυνατόν να αποφύγεις το ποτήριον αυτών της θλίψεως. Είτε άγιος είσαι, είτε αμαρτωλός είσαι, θα δοκιμάσεις αυτό το πικρό ποτήρι των ανθρωπίνων θλίψεων. Η τέχνη είναι πώς θα το αξιοποιήσεις. Αν θα το πεις βρίζοντας ή αν θα το πεις δοξολογώντας. Αυτό είναι. Πάντως να το πεις. Αυτό έχει σημασία. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο θα το πεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις. Πώς ζει ένας άνθρωπος στη ζωή αυτής της Εκκλησίας? Γιατί είναι γεγονός ότι ενώ ζούμε, ας πούμε, έτσι και λέμε ότι ζούμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε και διαβάζουμε και προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι γεγονός ότι μας λείπει πολλές φορές αυτή η αναστάσιμη χαρά της Εκκλησίας. Και ξέρετε, εάν παιδιά το ερευνήσουμε μέσα μας και δούμε γιατί μας λείπει η αναστάσιμη ατμόσφαιρα, για ποιο λόγο μας λείπει, νομίζω, βλέποντας τον εαυτό μου, δεν ξέρω, νομίζω και στους άλλους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι διότι δεν απελευθερωθήκαμε εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Δηλαδή, είμαστε δεμένοι ακόμα με τα πράγματα του κόσμου και μας απασχολούν τα ανθρώπινα. Μας απασχολούν, ξέρω εγώ, τα γεγονότα αυτά τα ανθρώπινα. Δεν υπερβήκαμε τα ανθρώπινα, δεν πιάσαμε αυτό το πνεύμα των χριστιανών που έλεγαν ότι εμείς ούκ έχουμε νόδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Ότι προσδοκούμε αυτή την ανάσταση των νεκρών, προσδοκούμε τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ότι για μας ο Χριστός είναι παρόν, έτσι. Και η παρουσία του Χριστού να μας δίδει την δύναμη να πούμε ότι ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι. Τα θεωρώ σκύβαλα προκειμένου να παραμείνω εν Χριστώ Ιησού. προκειμένου να μην εκπέσω τις αγάπες του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι που το ζουν αυτό το πράγμα. Πάσης φύσεως και πάσης ηλικίας άνθρωποι. Και μικροί και μεγάλοι, και λαϊκοί και μοναχοί και κληρικοί κτλ. Πραγματικά τους χαίρεσαι αυτούς τους ανθρώπους. Όταν βλέπεις την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Και αυτή η παρουσία του Χριστού δεν μας κάνει ανέστητους, δεν μας κάνει αδιάφορους, δεν μας κάνει, ξέρω εγώ, επιπόλαιους να περιπατούμε μέσα στα σύννεφα. Όχι. Ζούμε την πραγματικότητα του κόσμου τούτου, όπως τη ζει ο καθένας. Αλλά υπάρχει μια άλλη κατάσταση μέσα μας. Άλλη βιωτή, όπως λέει ο κανόνας, έτσι, της αιωνίου απαρχή. Μια άλλη βιωτή που έχει μια άλλη διάσταση. Που αυτή η αίσθηση της αιωνίου βασιλείας του Θεού δεν μας αφήνει να καταποντιστούμε. Δεν μας αφήνει. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα ανθρώπινα είναι παρερχόμενα. Τίποτε δεν θα μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτε. Δηλαδή όλα παρέρχονται. Ποιος μένει? Ο Χριστός μένει στον αιώνα. Άρα αυτός που είναι μαζί με τον Χριστό έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την εμπειρία ότι μένει στον αιώνα και όλα είναι παρερχόμενα. Θα παρέρθει ο ουρανός και η γη και τα πάντα και θα μείνει ο Κύριος στους αιώνας των αιώνων. Εάν ο άνθρωπος το ζει αυτό το πράγμα, τότε όλα περνούν μπροστά του έτσι με μια αρχοντιά. Ναι, βιώνουμε την αγωνία, βιώνουμε, ξέρω εγώ, τα πράγματα, ας πούμε, αλλά δεν βυθιζόμαστε μέσα στην δυσκολία. Έτσι. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μιλώντας εκεί για τους κεκυμμένους, λέει: αδελφοί, δεν θέλω να λυπάστε ως περιλυπεί μη έχοντες ελπίδα. Να λυπάστε βέβαια, δεν είναι δυνατόν να με λυπάσει. Άμα πεθάνει ένας άνθρωπος δικός σου, λυπάσει. Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι δεν λυπάται? Και άμα πει λυπάται, κάτι δεν πάει καλά, δεν είστε καλά το άνθρωπος. Για δεν είναι άρρωστος, θα αρρωστήσει σε λίγο. Θα λυπηθεί βέβαια, θα λυπηθεί. Αλλά λυπάται ως έχουν ελπίδα. Ενώ ο εκτός του Χριστού άνθρωπος λυπάται και εκείνος, αλλά ως μη έχουν ελπίδα. Και όταν δεν έχεις ελπίδα, τότε καταποντίζεσαι. Ενώ όταν έχεις ελπίδα, θλίβεσαι, αλλά δεν καταποντίζεσαι. Έτσι και στα γεγονότα της ζωής μας, τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας, τα οικονομικά μας, τα εθνικά μας, αυτά που ζούμε τώρα, έτσι. Είναι ως έχοντας ελπίδα. Λέει και μια μοναχούλα γριούλα που την είδα αυτές τις μέρες, λέει: γέροντα, λέει, τόσο Ανανίας, λέει, τι είναι το πράγμα. Το Ανάν δηλαδή. Τον έκαμε Ανανία, έκαμε. Λέω, πράγμα το σκέφτηκα ότι είναι ωραίο το όνομα. Ο Ανανίας. Λοιπόν, έτσι, το ένα το άλλο, ξέρω εγώ, κίνδυνοι, φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούτε και βλέπετε και βλέπουμε και είμαστε όλοι μέσα, ας πούμε, σε ένα έτσι καζάνι που βράζουμε. Εντάξει, αγωνιούμε, πάσχουμε, ξέρω εγώ, σκεφτούμαστε, δεν σκεφτόμαστε, τέλος πάντων, όλα μαζί. Όμως, πάνω απ' όλα, παιδιά, υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει μέσα στη σχέδια του Θεού, τα σχέδια των ανθρώπων. Υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχει ο θάνατος και του Ανάν και του Ντεχτάς και του, ξέρω εγώ, του όλων, ας πούμε. Υπάρχει ο θάνατος. Έτσι. Ευτυχώς ο θάνατος εισήρθε στη ζωή του ανθρώπου, ή να μην το κακό να θάνατο γέννηται. Σοφόν αυτό το πράγμα. Έτσι. Μπήκε ο θάνατος για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, είχαμε ένα γεροντάκι στην Ασκήτη, ένα σαλόνο, ο γερό Ιάκωβος, το Ιακωβάκι όπως το λέγαμε εκεί, ο οποίος ήταν σαλός, έκανε τρέλες. Σας είπα και άλλες φορές γι' αυτόν. Κυκλοφορούσε σαν το αγρίμι ήταν. Έτσι, φορούσε ένα ζωστικό το οποίο κάποτε ήταν μαύρο και μέσα στο πέρασμα των χρόνων έγινε άσπρο. Βέβαια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το πρώτο ύλη τι ήταν, διότι είχε τόσα μπαλώματα πάνω. Ξυπόλυτος, γυμνός, ασκούφωτος, με ένα σχοινί μες στη μέση και τα πόδια του γυμνά μέσα και τα βράχια. Το παπούτσι έχει διαλύοντο, όχι πόδια. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα πρόσωπο διφορούμενο. Άλλοι τον έβλεπαν και φοβόντουσαν προς τόσο λάστα δρόμο, οι επισκέπτες κυρίως, γιατί σαν περπατούσες, μπορεί να σου κατεβαίνει ουρά να κατέβασαι από ένα δέντρο πατ μπροστά σου, ας πούμε, και να σε κάνει να μείνει στον τόπο. Κύριος εκείνη που δεν τον ήξερα, είμαι κανένας προσκυνητής, πολλές φορές το είχα βάλει στα πόδια και... Είχαμε έναν μοναχό εκεί, ο οποίος ήταν διευθυντής στην τράπεζα, που έγινε μοναχός και ήταν έτσι πολύ λογικός. Έλεγε ότι εγώ δεν το θεωρώ τον Ιάκωβο, να πούμε, άγιον άνθρωπο. Α, είναι άρρωστος. Πώς θα τον εξακριβώσω, με λέει, αν μου πει πότε να πεθάνω, σαν που ήξερε ο ίδιος πότε να πεθάνει. Ο Ιάκωβος πέθανε ακόμα, εκείνος ζει στο Άγιον Όρος, δεν πέθανε ακόμα. Λέει, θα τον ρωτήσω πότε να πεθάνω. Ρώτα το. Μετά από 2-3 μέρες ήρθε το Ιακωβάκι να πάρει το υποτιθέμενο φαγητό του στην καλύβα μας. Τυπά την πόρτα, μπαίνει μέσα από την εξώπορτα, μπαίνει μέσα, λέει, πατέρες, όλοι μια μέρα θα πεθάναμε. Και έλεγε συνέχεια έτσι. Αυτός επανάλαβανε πάντοτε μια φράση, δηλαδή μπορεί να μιλήσει 100 φορές. Και περνάει μπροστά από τον γεροντάκι τον αυτό, γυρίζει και λέει, όλη μια μέρα θα πεθάνουμε και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις. Θέλω να του πει, ας πούμε, τι ψάχνεις να βρεις πράγματα. Έτσι θυμήθηκα τον γέρο Ιάκωβ αυτές τις μέρες που λέγα ότι το ένα το άλλο, βρε παιδάκι μου, ας πούμε, όλοι θα πεθάνουμε. Πού είσαι, λέει ο γέρο Ιάκωβ, να πάει να πεις και του Προέδρου της Αμερικής και της Ρωσίας και της Γαλλίας, ξέρω εγώ, όλων αυτών και των μεγάλων και ισχυρών και των αυτό που θα μας λύσουν και θα μας διαλύσουν και θα μας κάνουν, ο Θεός ξέρει ότι όλη μια μέρα θα αποθάνομαι και εσείς θα πεθάνετε και οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα θα πεθάνουν και η ζωή μας δεν εξαρτάται από τα χέρια των ανθρώπων. Βλέπετε και ο Χριστός ο ίδιος τι είπε στον Πιλάτο. Όταν του είπε ο Πιλάτος, δεν ξέρεις ότι εγώ έχω εξουσία να σε απολύσω ή έχω εξουσία να σε σταυρώσω και δεν μου απαντάς. Τι του είπε ο Χριστός, ούτε είχες εξουσία ούτε μία κατ' εμώ. Δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω σε μένα. Εκτός από την εξουσία που σου είναι δεδομένη από τον ουρανό, από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ζει αυτήν την κατάσταση, ξέρετε, έτσι, και οι Άγιοι την ζουν και την ζουν σε αυτήν την κατάσταση, μια εξάρτηση από τον Θεό, μια ελπίδα εις τον Θεό, η οποία ελπίδα δεν εξαρτάται από τα ανθρώπινα πράγματα. Τότε... σε όλες τις δυσκολίες που συμβαίνουν, οποιαδήποτε δυσκολία και να είναι, έχεις τη δύναμη να βγεις από πάνω και να πεις και τι έγινε, έτσι, ωραία, και τι θα μου κάνει, έτσι. Είπαν το Αγίου Χρυσοστόμου, α, καημένε, Χρυσόστομε, καλή μονός σου από την αυτοκράτηρα. Βέβαια και εκείνος, εδώ που τα λέμε, πίνει και την σουξούλα, να πούμε, πλέον στην Κύπρο, έτσι. Είναι όπως το ανέκδοτο που λέει, μια φορά ένας δεσπότης έπαθε αρτηριοσκλήρωση και έκαμε ένα κήρυγμα στην αποτομή του τιμίου προδρόμου που του κόψαν το κεφάλι του προδρόμου η Ηρωδιάδα. Θυμάστε το γεγονός, έτσι, που χόρεψε εκείνη η κοπέλα και ορκίστηκε ο Ηρώδης και επειδή ο πρόδρομος τον ήλεγχε τον Ηρώδη, του κόψε το κεφάλι του. Βγήκε ο δεσπότης να κάνει το κήρυγμα του καημένος, είπαμε, πέπαθε το μυαλό του. Λέει, αδερφοί μου, σήμερα γιορτάζομαι την αποτομή της κεφαλής του προδρόμου. Και σκεφτείτε, λέει, αυτός ο παλιάνθρωπος ο Ηρώδης, τι κακός άνθρωπος ήταν, ας πούμε. Δεν τράπηκε να κόψει το κεφάλι του προδρόμου. Τι παλιάνθρωπος ήταν. Αλλά και αυτή η παλιογυναίκα η Ηρωδιάδα, που και αυτή πήγαινε, ας πούμε, να του πει αυτό το πράγμα και δεν τράπηκε να πάει να κόψει το κεφάλι του. Έφτυγε λοιπόν ο Ηρώδης. Έφτυγε και η Ηρωδιάδα. Και οι άλλοι και το παλιοκόριτσο. Και αυτή να πάει να χορέψει άσεμνα και να τη δει ο Ηρώδης και να ζαλιστεί και να της υποσχεθεί, ξέρω, ό,τι θέλει να του δώσει και να πάει και αυτή να πάει να πει του Ηρώδη να του κόψει το κεφάλι του προδρόμου. Έφταιγε και η Ηρωδιάδα. Γυρίζει και στην εικόνα του προδρόμου, λέει: έφτυγες και εσύ, Άγιε Πρόδρομε. Διότι δεν εσύναγες τη γλώσσα σου. Αν εσύναγες τη γλώσσα σου, κύριε, έλεγες το Ηρώδη, θα σου κόβει το κεφάλι σου. Λοιπόν, λέει: αδελφοί μου, βλέπετε, λέει, όποιος δεν μαζεύει τη γλώσσα του, έτσι παθαίνει. Το κήρυγμα ήταν αυτό. Λοιπόν, να και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πήγαινε και αυτό και έλεγε εναντίον της Ηρωδία, της Βασίλισσας, της Ευδοξίας. Την είπε και η Ηρωδιάδα μάλιστα. Όταν του είπαν ότι ξέρεις, θύμωσε η Βασίλισσα μαζί σου, έβγαλε ένα λόγο. Εκεί είπε, λέει, πάλι Ηρωδιάς μένεται, πάλι ταράτεται. Πάλι ζητά την κεφαλή του Ιωάννου πίνακη. Το λέει, ξέρεις, καλή μόνο σου τώρα καημένε. Λέει, τι γίνεται. Λέει, σε ψάχνει η Βασίλισσα, θα σε σκοτώσει. Λέει, να με σκοτώσει. Θα κουραστεί πολύ, διότι έτσι που είμαι εγώ, ας πούμε, αρρωστημένος και καχεκτικός, με την πρώτη να πάω. Τι άλλο να μου κάνει. Να μου δημεύσει τα υπάρχοντά μου, τα πράγματα μου. Μα τι έχω. Γυμνός ήρθα εις τον κόσμο τούτον, γυμνός και θα απέρθω εκ του κόσμου. Δεν έχω τίποτα. Θα σε κόψει κομμάτια. Ας με κόψει κομμάτια. Έχω τον Ισαΐαν, ο οποίο τον έκανα και αυτόν κομμάτια, τον προφήτη. Θα σε πετάξει μες στη θάλασσα. Με πετάξει μες στη θάλασσα. Του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτή. Και ο Θεός στη θάλασσα και στη γη. Θα σε εξορίξει.

Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη παρά μόνο εγώ ίδιος. Πώς και μόνο η αμαρτία μπορεί να με βλάψει. Αυτή που με χωρίζει από τον Θεό αιώνια. Τα άλλα όλα παρερχόμενα πράγματα. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κάποιος σε έναν άνθρωπο που έχει ελπίδα στον Θεό? Τίποτα. Έχει, θα σου πει, ξέρεις, θα σου βγάλω το όνομά σου. Βγάλω το όνομά μου. Θα σε εξορίξωρισμε. Θα σε απολυσαπόλυσμε. Τι θα μου κάνεις, με παιδί μου? Θα σε σκοτώσω. Σκότωσε με, τελειώνομαι. Τι θα μου κάνεις παραπάνω? Τι είναι ο φόβος? Ποιος είναι ο φόβος, ας πούμε? Ο φόβος του θανάτου. Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, ας πούμε. Τι είναι ο φόβος? Πού έγκυται ο φόβος? Πού έγκυται η απειλή? Η απειλή για μας είναι μόνο μια. Μια είναι η απειλή μας, παιδιά μας. Να χάσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι απειλή. Εάν ο άνθρωπος χάσει τη σχέση με τον Χριστό, πράγματι, ό,τι και να αποκτήσει στη ζωή του είναι ταλέπορος. Ταλέπορος ο άνθρωπος που έχασε τον Χριστό στη ζωή του. Και αυτός που βρήκε τον Χριστό στη ζωή του, τα άλλα όλα δευτερεύοντα. Έτσι βλέπετε ο Ιώβ, το που διαβάζουμε τις προφητείες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχασε την υπάρχοντά του, έχασε τα παιδιά του, έχασε τους φίλους του, έχασε τα πάντα, ας πούμε. Τι έκαμε? Επί πάση τούτης, λέει ο Ιώβ, δεν είμαστε ενώπιον του Θεού, δεν εγώγκησε αντίον του Θεού. Όταν έχασε και τα παιδιά του και τα 7 του παιδιά, είπε ότι εγώ, ας πούμε, δεν έχω τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Και μετά και ο εαυτός του ίδιος και η γυναίκα του ακόμα και όλα αυτά τα πράγματα, βρέθηκε άμεμπτος μπροστά στον Θεό. Γιατί? Διότι, παιδιά, ελευθερώθηκε από τα δεσμά του κόσμου τούτου. Ο Χριστός έσπασε τα κλήθρα του Άδου, λέει, τις πόρτες του Άδου και συνέτριψε τα κλειδιά και τις αλυσίδες του Άδου, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μας συνδέουν, και μας ελευθέρωσε. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται, λέει ο Απόστολος, και μη πάλι ζυγό δουλείας αν έχεστε. Στην ελευθερία την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός να σταθείτε και μην ανέχεστε ζυγών δουλείας. Δουλεία είναι κάθε πράγμα το οποίο μας κραδέσμιο σε αυτόν τον κόσμο. Όχι πως περιφρονούμε τον κόσμο. Όχι. Δεν περιφρονούμε τον κόσμο. Αλλά είμεθα χρώμενοι τον κόσμο και ου καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος. Χρησιμοποιούμε τον κόσμο και δεν χρησιμοποιούμαστε από τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε όλα τα πράγματα του κόσμου, όλες τις χαρές, όλες τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός για του κόσμου τούτου. Όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, όλα είναι χαρμόσυνα. Αλλά δεν είμαστε δούλοι των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Γιατί? Διότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από αυτήν τη δουλεία. Και μόνο όταν ελευθερωθούμε από τα δεσμά αυτά του κόσμου μπορούμε πραγματικά να μπούμε μέσα στη σφαίρα της χαράς του Θεού. Έτσι. Πολλές φορές μας πιάνει η αγωνία. Τι θα γίνει αν αρρωστήσω? Και αν αρρωστήσεις τι θα γίνει? Όλοι αυτοί που αρρωστούν κάθε μέρα τι έγινε? Γιατί φοβάσαι την ασθένεια? Μα να πεθάνω. Να πεθάνεις. Μια ημέρα θα πεθάνεις. Δηλαδή τι ενόμιζες ότι δεν θα πεθάνεις? Και ότι εσύ δηλαδή θα είσαι μία εξαίρεση στα δισεκατομμύρια του κόσμου τούτου? Πορεύεσαι αυτόν τον δρόμο. Νίκα τον θάνατο. Μην τον φοβάσαι, μην τον κρύβεις μπροστά σου. Έτσι. Και ας τον Χριστό που ενίκησε τον θάνατο και χτύπα τον θάνατο. Χτύπα την φθορά. Χτύπα αυτό το οποίο σε φοβίζει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είχε ένα λόγο περί δειλίας. Περί της ανάνθρου δειλίας, λέγει. Και εμφανίζει την δειλία σαν μια αρρώσκα της ψυχής του ανθρώπου. Και έτσι είναι η δειλία, πράγματι. Όταν φοβάται ο άνθρωπος, είναι αρρώσκα το να φοβάσει. Ο δειλός δεν έχει μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη ότι εκεί που έθεσε ο Θεός και τους απίστους κτλ. Λέει και τους δειλούς. Αυτός που φοβάται. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εγώ φοβούμαι, ας πούμε, το σκοτάδι. Σκοτεινά, ας πούμε, φοβούμαι να περπατήσω σκοτεινά. Εντάξει, ανθρώπινο. Μπορεί, ξέρω εγώ, ξαφνικά μια νύχτα κάποιος να σου έκαμε κάτι για να φοβήθηκες. Πως σου μικρό παιδί, θα σου μείνει μια φοβία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αυτή η άνανδρος, λέει, δηλεί,

Πώς νικάτε, κατά πρόσωπον. Δηλαδή, πού φοβάσαι, φοβάσαι το σκοτάδι, να πας μέσα στο σκοτάδι. Να τρέμεις για το ψάρι και να δεις μετά πού να σου φύγει, ας πούμε. Αλλά δια της πίστεως. Φοβάσαι, ξέρω εγώ, την αρρώστια, πήγαινε μέσα στα νοσοκομεία. Πήγαινε εκεί στα νοσοκομεία. Άφοβα, μη φοβάσαι. Να νικήσεις αυτό που φοβάσαι κατά πρόσωπο, όπως την ομοιοπαθητική. Δεν είναι έτσι που κάνουν οι ομοιοπαθητικοί που λένε. Με το αντίθετα. Ώσπου φεύγεις την δειλία, αυτές σε κυνηγά. Ώσπου νομίζεις, Παναγία, μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Έχει υπεραψιού, άλλος έχει μικρόβια. Κάηκες. Καημένε μου, θα σε κυνηγούν τα μικρόβια εξωπίσω. Ενώ στάθω αντιμέτωπος και πεις μικρόβια, εκεί θα πάω κι εγώ. Εκεί που έχει μικρόβια, ας πούμε. Εκεί θέλω μικρόβια. Όπου έχει μικρόβια, εκεί να με πάρεις. Φοβάσαι να πάει μόνος σου, μόνος σου θα πάεις. Φοβάσαι, ας πούμε, το άλλο, αυτό θα κάνεις. Και αντιστάθου εκεί. Αντιστάθου. Βέβαια, αντιστάθου δια της πίστεως, δια της προσευχής. Έτσι θα νικήσεις. Πραγματικά είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο Άγιος Αρχής Κλίμακος. Σας το λέω κι εγώ από τη δική μου πειραμαδιά. Εγώ φοβόμουν πολύ το σκοτάδι μου που ήμουν και φοιτητής ακόμα. Μόνο έτσι τα σκοτεινά τα φοβόμουν. Γιατί που ήμουν μικρός, παίζαμε σκοτεινά και πάντοτε με ξυπάζαν οι άλλοι, ας πούμε. Και, ναι. Όταν πήγα στο Άγιον Όρο, λοιπόν, νύχτα, πισούρι που λέμε έτσι, πίσα. Ούτε φώτα, ούτε στήλη της ηλεκτρικής, ούτε τίποτε. Όταν έγινα ιερέας σε ηλικία 22 χρόνων, έπρεπε να πηγαίνω να λειτουργώ σε διάφορους τόπους. Εκεί δεν λειτουργούν μέρα που λειτουργούν εδώ στον κόσμο. Και λειτουργούν μια ώρα, δύο, τα μισάνυχτα. Δυο, μια μισή, τρεις. Λοιπόν, στη Σκήτη που είμαστε, η ώρα 2 το βράδυ πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Και πρέπει να πάω νωρίτερα, μόνος μου. Πρέπει να φύγω από την καλύβα μας και να διασχίσω όλη τη Σκήτη και να πάω με ένα φακό, με ένα κλεφτοφάναρο. Χειμώνας, χιόνια, θύελλες, αστραπές, μες στο δάσος. Ή τότε που ήταν μας στις Καρίες. Μου είπε την πρώτη φορά, έγινε ιερέας, την πρώτη εβδομάδα μου λέει: Γιώργο, πες να έρθει να μου κάνεις μια λειτουργία. Με κόπηκαν τα πόδια μου. Λέει: Τι ώρα? Λέει: Δύο. Εντάξει, σωθήκαμε. Επία έτρεμα, ας πούμε, να φτάσω. Λοιπόν, νύχτα, ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να περπατάς νύχτα μέσα στο δάσος. Όλα είναι ζωντανά. Τα ξύλα, οι πέτρες, τα φύλλα, τα πάντα. Τα πάντα είναι ζωντανά και έχουν και μορφή. Νομίζω ότι τράπει να σε πιάνει τώρα από πίσω. Λέω του γέροντα μια φορά, λέω: Παναγία μου, γέροντα, κόπηκε η χολή. Μου λέει: Για ποιον πράγμα? Λέει: Νόμιζα ότι είχε κάποιον πίσω μου και έτοιμο να με πιάσει. Λέει: Μου είχε. Λέω: Είχε, λέει: Είχε. Λέει: Κάμε έτσι να το δεις, λέει, που είχε. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος. Κατάματα χτυπάει κανείς αυτήν την δειλία, α πούμε. Γιατί η δειλία και όλα αυτά τα πράγματα είναι μόρια του θανάτου. Είναι μόρια του θανάτου. Είναι το γεγονός του θανάτου το οποίο πιάνει, ας πούμε, όλα τα πάντα. Εάν ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτά, τελείωσε πλέον. Κινείται ελεύθερα. Έτσι. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια νυν πάντα με πλήρονται φωτός. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Ακόμα και τα θηρία, ακόμα και τα πάντα δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν σου κάνουν κακό. Θυμάστε εκείνο το που λέει στο γεροντικό και εκείνον τον ασκητή που περιπέτωσε έναν λεπρό την εποχή εκείνη και ήταν γεμάτα λέπρα, φανταστείτε τι είναι, ας πούμε, έτσι, και δεν μπορούσε, ας πούμε, έπιαναν οι λογισμοί και δεν μπορούσε να, και λέγανε ότι αυτό του μύριζε, ο άρρωστος και ήταν αυτά και δεν μπορούσε να τον κήξει. Λέει, ή θα τον κήξεις και θα τον καθαρίσεις, ή όχι μόνο θα τον καθαρίσεις, αλλά θα σε βάλει να φάεις κιόλας αυτά τα πράγματα. Και ήταν σαν τον κέρβερο από πάνω από τον εαυτό του. Μην τολμήσεις και τραβήσεις πίσω ή δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα σου πάω τόσο κοντρά που θα σε βουτήξω μέσα. Έτσι όταν πολεμά ο άνθρωπος, αποκτά και γενναιοψυχία, γενναία καρδιά και κατά κράτος συνθλίβει, ας πούμε, το αντίθετο.
συνθλίβει το φόβο, συνθλίβει την δειλία, συνθλίβει την αφιβολία, την δυσπιστία και χτίζει πάνω στο γεγονός της πίστεως, πάνω στο γεγονός της ελευθερίας και απελευθερώνεται. Ενώ όπου είναι δέσμος κανένας, εκεί ταλαιπωρείται. Εκεί ταλαιπωρείται. Και τον κυνηγάει, ας πούμε, αυτή η ταλαιπωρία. Τον βασανίζει και τον ταλαιπωρεί και τον κάνει, ας πούμε, να είναι, ας πούμε, πώς να πούμε, και τις ώρες που είναι υγιής ακόμα, να τις περνά σαν να είναι άρρωστος. Δηλαδή να μην χαίρεται ούτε ακόμα και την ημέρα που είναι υγιής. Λέει, θα αρρωστήσω αύριο. Καλά, αφού είναι αρρωστής αύριο, σήμερα είσαι καλά, να είσαι χαρούμενος που είσαι σήμερα καλά και αύριο που να αρρωστείς λυπάσαι. Είναι να λυπάσαι που σήμερα που να αρρωστείς αύριο. Νομίζω ότι αυτή η Ανάσταση του Χριστού που μας δίνει την ελπίδα αυτή και την εμπειρία της νίκης κατά του θανάτου έχει την πρακτική της μορφή σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει το γεγονός της Αναστάσεως απελευθερώνεται τελείως από όλα τα πράγματα και ζει αυτή τη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν φοβάται θάνατο, δεν φοβάται εχθρούς, δεν έχει εχθρούς, δεν έχει τίποτα που τον φοβίζει, τίποτα από τον, που τον κάνει, ας πούμε, να μπαίνει σε μια δυσκολία. Γιατί έναν είναι το ζητούμενο, αυτός ο Χριστός, ο Αναστάς Χριστός, και τα άλλα όλα είναι δεύτερα και τρίτα και τέταρτα. Όμως, παιδιά, είναι γεγονός ότι για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι, θέλει αγώνα. Πολλές φορές αγώναν, όπως είπα προηγουμένως, τιτάνιον αγώνα, έτσι, κόντρα, ας πούμε, κατά του εαυτού μας, κατά των ιδιωμάτων μας, το οποίο είναι και ανθρώπινα πολλές φορές. Ναι, αλλά εάν δεν αγωνίσεις έτσι, πώς θα προχωρήσεις να γευθείς αυτή την εμπειρία? Εάν δεν ανέβεις προηγουμένως επάνω στο Σταυρό, πώς θα γευθείς τη χαρά της Αναστάσεως? Ο Κύριος μας έδειξε τον δρόμο δια της δικής του ζωής. Έτσι, ευάδησε αυτό το δρόμο η μήνη πολυμπάνων υπογραμμών, άφησε σε εμάς παράδειγμα για να βαδίσουμε πάνω στα δικά του ίχνη. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι η ώρα του Σταυρού, όταν είναι η ώρα της δοκιμασίας, της δυσκολίας, του πειρασμού, των θλίψεων, του αγώνα, εκεί δεν πρέπει να φοβόμαστε, εκεί δεν πρέπει να αγωνόμαστε, εκεί δεν πρέπει να δηλιούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ώρα είναι που να μας οδηγήσει στην άλλη ώρα της Αναστάσεως. Εδώ θα δώσεις εξετάσεις και εκεί θα πάρεις το πτυχίο. Δεν γίνεται πτυχίο χωρίς εξετάσεις. Τώρα θα δώσεις εξετάσεις σου. Θα δεις τι έμαθες. Έμαθες το μάθημά σου. Το έμαθες, το απέδωσες σωστά. Εάν το απέδωσες θα πας στην επόμενη τάξη. Εάν δεν το αποδώσεις θα μείνεις στην τάξη, θα ξαναπεράσεις ξανά εξετάσεις να δούμε εάν το έμαθες καλά ή όχι. Όμως είναι τραγικό πραγματικά για ένα χριστιανό να έχει τη δυνατότητα να ζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και όμως να μην ζει μες στη χαρά της Αναστάσεως αλλά να είναι κάτω από το βαρύ πέλμα της μιζέριας των ανθρωπίνων πραγμάτων, έτσι. Να στενάζει κάτω από τα ανθρώπινα πράγματα και να βλέπει στον άνθρωπο αυτό να βασανίζεται, ας πούμε, με μικρότητες ανθρώπινες. Δυστυχώς, είναι κρίμα. Δηλαδή, μας δίνει ο Θεός ένα τέτοιο δώρο και εμείς δεν παίρνουμε το δώρο του Θεού και μένουμε μίζεροι και μικροί άνθρωποι. Μας προσφέρει ο Θεός την ελευθερία της Αναστάσεως και εμείς δεν την παίρνουμε, δεν την θέλουμε, δεν την αξιοποιούμε, ξέρω εγώ πώς να το πει κανείς. Ενώ εκεί πραγματικά θα βρούμε το νόημα της ζωής μας. Εκεί πραγματικά θα αισθανθούμε τελείως ελεύθεροι άνθρωποι. Πραγματικά θα δούμε τι σημαίνει χαρά. Πραγματική χαρά, ας πούμε. Αυτό που είπε ο Χριστός και τη χαρά νημών ουδείς αέρια φημών. Τη χαρά σας κανένας δεν θα μπορέσει να τη σηκώσει από μέσα σας. Γιατί είναι η χαρά που δεν δίνει ο κόσμος αλλά τη δίνει ο Χριστός. Και ο Χριστός ο οποίος έρχεται μετά το πάθος, γιατί το πάθος είναι αυτό που θα σου κόψει όλα τα δεσμά. Εάν δεν πονέσεις δεν θα ξεκολλήσεις από τον κόσμο τούτο. Εάν δεν θλιβείς δεν θα καθαρθείς, δεν θα βγεις πάνω από τα δεδομένα του κόσμου τούτου,
για να μπορέσεις να αναπνεύσεις αυτό το οξυγόνο της παρουσίας του Χριστού. Όπως έλεγε και ο Ιεροπαΐσιος, ο Χριστός, ρε παιδί μου, λέει, είναι οξυγόνο. Μην τον κάνεις διοξίδιο του άνθρακος. Σου δίδει ο Θεός αυτήν τη χαρά, έτσι, της Αναστάσεως, του να αναπνεύσεις πραγματικά αέραν ελευθερίας. Και εσύ επήγες και το έκαμες διοξίδιο του άνθρακος. Σε έκαμε ο Χριστός αρχοντόπουλο, βασιλόπουλο, και εσύ επήγες και έγινες δούλος και βόσκης χείρους. Ενώ είσαι προσκεκλημένος μες στο δείπνο του Χριστού, ας πούμε, και πήγες και φάεις, ας πούμε, παλιό ο χαρούπι από τρώνει χείρι. Γιατί δεν θέλησες να δεχθείς την κλίση του Χριστού? Και έτσι είναι, παιδιά, πραγματικά, δηλαδή αυτό βλέπει κανείς στην Εκκλησία. Είμαστε προσκεκλημένοι να ζούμε μέσα στο παράδειγμα του Χριστού, μέσα στο παράδειγμα του Θεού, πραγματικά βασιλόπουλα. Και η αμαρτία μας κάνει δούλους και οι μικρότητες μας κάνουν έτσι μίζερους, και δεν σπάμε, βρε παιδί, με αυτά τα δεσμά να πεταχτούμε έξω και να πούμε, ας πούμε, ότι εμείς δεν θέλουμε αυτήν τη δουλεία, κάτω αυτό το πράγμα, ας πούμε, και να πεταχτούμε έξω, να ζήσουμε την ελευθερία του Θεού, που στο κάτω κάτω θα κάνουμε και τη ζωή μας χαρούμενη σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή, και άλλη ζωή να μην υπάρχει, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο ζούμε τούτη ζωή ωραία. Έτσι, και άλλη ζωή αν μην υπάρχει, περνούμε εδώ ωραία. Ενώ εκείνος που είναι μίζερος χάνει και αυτήν τη ζωή, χάνει και την αιώνια ζωή. Γιατί η μιζέρια δεν είναι ιδίωμα του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι μίζερος μέσα στο φως Αναστάσεως. Γι' αυτό βλέπετε, πάμε στην Εκκλησία Ανάστασης και όλοι κρατούμε το κερί μας το αναμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζούμε το φως Αναστάσεως του Κυρίου. Όπως λέει και τα γεροντάκια, ότι μόνο οι Εβραίοι δεν κρατούν κερί σήμερα. Όλοι κρατούσαν κερί. Έτσι, δεν σβήνει το κερί εκεί τη νύχτα. Γιατί είναι το σύμβολο της Αναστάσεως, το σύμβολο της χαράς, το γεγονός του φωτός του Θεού. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτόνια. Όλα γέμισα φως, και ουρανός και γη και τα κατακτόνια. Δεν έμεινε πράγμα σκοτεινών. Άρα εμείς γιατί να είμαστε μέσα στο σκότος? Γιατί εμείς να θέλουμε σώνει και καλά μείνουμε μέσα στον Άδη, αφού ηλευθέρωσεν ημάς από τον Άδη ο Χριστός κατερθών εις τον Άδη? Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουση έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούνται σε έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σούς αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα πόδωσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου στην αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτων εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους, ποιοι ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών, ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, όνα παιδεύσεις Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απώσεται Κύριος των λαών αυτού, και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση, και εχόμενοι αυτοίς πάντες η ευθύς στη καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν ή μοι ότι Κύριος εβοήθησέ μοι παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράνε χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αΐ πλανώνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή της ους αλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γη. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος εβασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν ηχηρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτη τη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το υγιή. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντας τους λαούς, εξομολογησάστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών, εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτι ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης. Του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη καρδία μου. Ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθηνο συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψαν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφή το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύω σε αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγελων μου. Μη αναγάγεις με εν ημείς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ναι δίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λύνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε των Ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού, όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, «Σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ου καφήκεν άνθρωπο να δική σε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδερον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιον του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρύς και βρούχος, ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απ' αρχήν παντός πόνου αυτών. και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούκυνεν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπιν αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών ηνομήσαμεν ειδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένα και του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξηράνθη και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ινύχθη η γη και κατέπειε δαθάν, και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφση ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξηναν αυτών εν τη επιτιδεύμασιν αυτών, και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης, και έστι φινεές και εξυλάσατο, και κόπασεν οι θράψεις, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού, ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τη γλυπτή αυτών και γεννήθη αυτή ει σκάνδαλων. Και έθισαν του ιού αυτών και τα στιγατέρα αυτών τη δαιμονή. Και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν τη γλυπτή Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν τη έμαση και μιάνθια τη έργη αυτών. Και πόρνευσαν εν τη επιτιδεύμαση αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριο επί των λαών αυτού. Και ευδελίξατο την κληρονομία αυτού. Και παρέδωκεν αυτού ισχύρα εχθρών. Και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών.
2: και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα του έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ού σε λυτρώσατε κυρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμου εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε, αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν, πάν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερήσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκε σμίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πέννητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε ψαλώσει εν έθνεση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεός σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου, όπως αν ριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω, εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξι με εις πόλην περιοχής, ή της οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγης, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην, και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου, κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος τί το εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επαιτησάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολόθρευθεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξη αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον, ο περιβάλλεται, και ως η ζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το όνοματό σου, τη Χριστόν του έλεος σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσα αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσετε. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Περί της Αναστάσεως του Χριστού μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πλανηθεί, έχουν πέσει σε πλάνες και σε αιρέσεις και δεν δέχονται ότι ο Χριστός αναστήθηκε με το σώμα του. Λέγουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε ως πνεύμα. Ναι μεν αναστήθηκε, αλλά αναστήθηκε το πνεύμα του. Δεν αναστήθηκε το σώμα του. Το σώμα του κάπου χάθηκε. Έτσι λοιπόν σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το αντιαιρετικό εγχειρίδιο, το βιβλίο που έχει γράψει ο θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, για να δούμε το τι ακριβώς μας αναφέρει, το τι πιστεύουν αυτοί οι πλανεμένοι άνθρωποι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πλάνη και την αίρεσή τους. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, θεοφόροι πατέρες, τιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών.

0: καθίστε.
1: Θα ήθελα σήμερα να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε το θέμα περί της Αναστάσεως του Χριστού μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πλανηθεί, έχουν πέσει σε πλάνες και σε αιρέσεις και δεν δέχονται ότι ο Χριστός αναστήθηκε με το σώμα του. Λέγουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε ως πνεύμα. Ναι μεν αναστήθηκε, αλλά αναστήθηκε το πνεύμα του. Δεν αναστήθηκε το σώμα του. Το σώμα του κάπου χάθηκε. Έτσι λοιπόν σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το αντιαιρετικό εγχειρίδιο, το βιβλίο που έχει γράψει ο θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, για να δούμε το τι ακριβώς μας αναφέρει, το τι πιστεύουν αυτοί οι πλανεμένοι άνθρωποι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πλάνη και την αίρεσή τους. Το βιβλίο το έχετε ξαναδεί, είναι ετούτο το οποίο το έχουμε συστήσει και το γνωρίζετε, και ας δούμε τι γράφει. Υπάρχουν κάποιοι αιρετικοί οι οποίοι αρνούνται την Ανάσταση του σώματος του Χριστού. Τη σωματική ζωή, ισχυρίζονται αυτοί, ο Χριστός κατέθεσε μία διαπαντός, άπαξ διαπαντός θα λέγαμε, για να μην λάβει αυτήν πάλι ποτέ. Δηλαδή κατέθεσε τη ζωή του άπαξ διαπαντός και δεν θα την ξαναπάρει πίσω, ως αντίλητρον πολλών. Δεν λέει, την κατέθεσα. Άρα αφού την κατέθεσα, λέγουν οι πλανεμένοι αυτοί, δεν μπορώ να την ξαναπάρω πίσω. Όταν δίνω τη ζωή μου ως λίτρα, τα λίτρα που τα δίνω στον άλλον τα ξαναπαίρνω πίσω? Όχι. Εκεί λοιπόν βασίζονται σε αυτή τη λογική, ότι αφού πήρε, έδωσε τη ζωή του, το σώμα του, άρα δεν μπορεί να το ξαναπάρει πίσω. Αυτή είναι η λογική των πλανεμένων και των αιρετικών. Και τι εννοούμε όλοι? Ότι ανίσταται, ανασταίνεται εκείνο το οποίο πεθαίνει. Δεν μιλάμε άλλο πεθαίνει και άλλο ανασταίνεται. Δηλαδή όταν έχω μια κότα και τη σκοτώσω και η κότα αναστηθεί, δεν θα πω αναστήθηκε το πνεύμα της κότας. Η κότα όπως ήταν θα σηκωθεί επάνω. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Ενώ όλοι αυτό εμείς το εννοούμε, δυστυχώς υπάρχουν πλανεμένοι που λένε ότι ο Χριστός πέθανε σαν σώμα, αλλά αναστήθηκε σαν πνεύμα. Και μας παραπέμπουν αυτοί οι πλανεμένοι στην επιστολή του, την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο κεφάλαιο Γ, στίχο 18. Και λένε, πηγαίνετε αυτά που σας λέμε εμείς να δείτε ότι αυτό ισχύει. Διότι όλοι οι πλανεμένοι και οι αιρετικοί πρέπει να γνωρίζετε ότι βασίζουν τις πλάνες τους στην Αγία Γραφή. Όταν δεν ξέρεις όμως να ερμηνεύσεις φιλολογικά σωστά, θεολογικά σωστά τη Γραφή, σε οδηγεί σε πλάνες. Η Αγία Γραφή, όπως ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία, ρέπει, γέρνει δηλαδή προς την αμαρτία, η Αγία Γραφή είναι πρόσφορη, γέρνει το να σε οδηγεί σε αίρεση, αν δεν ξέρεις να την ερμηνεύσεις, και αν δεν την ερμηνεύεις, να την ερμηνεύσεις όπως η Εκκλησία την παρέλαβε, και αρχίζεις και δίνεις δικές σου ερμηνείες. Γι' αυτό εμείς όταν έχουμε μία Καινή Διαθήκη ή Παλαιά Διαθήκη, θέλουμε στην πρώτη σελίδα της, στις πρώτες σελίδες, να υπάρχει η έγκριση της Εκκλησίας μας, η υπογραφή του Οικουμενικού Πατριάρχη, η υπογραφή του Αρχιεπισκόπου. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει δεχτεί κάποιες άλλες ερμηνείες ή αλλαγές στο κείμενο. Διότι η Αγία Γραφή είναι ένα κείμενο που ανήκει στην Εκκλησία. Θα πρέπει να ξέρουμε, θα το πούμε όταν μιλήσουμε μια άλλη φορά για την παράδοση, αλλά την Αγία Γραφή, αυτή που έχουμε και χρησιμοποιούμε και εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι πλανεμένοι αδελφοί μας, έτσι, αυτή τη γραφή την έχουμε διότι μας την παρέδωσαν οι 318 θεοφόροι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι έκαναν? Μάζεψαν ό,τι επιστολές είχαν. Δηλαδή υπήρχε η επιστολή του Πέτρου, η επιστολή προς Ρωμαίους, του Παύλου, υπήρχε το Ευαγγέλιο το Α, υπήρχε το Ευαγγέλιο το Β. Αλλά όμως δεν μάζεψαν μόνο αυτά. Όπως γνωρίζουμε, μαζεύτηκαν και πολλά ψευδεπίγραφα. Πολλά ψευδεπίγραφα, τα οποία πάλι η Εκκλησία γνωρίζουμε ότι τα απορρίπτει μεν, αλλά πολλά σημεία μέσα από τα ψευδεπίγραφα τα χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Γιατί? Διότι ό,τι έχει γράψει αυτός που έκανε το ψευδεπίγραφο Ευαγγέλιο ή την ψευδεπίγραφη επιστολή, δεν έγραψε όλα ψέματα. Έγραψε αλήθειες, στις οποίες μέσα έβαλε και ψέματα για να βγει η αίρεσή του ή η πλάνη του. Άρα το κείμενο περιέχει αλήθειες, αλλά είναι εμπλουτισμένο με ψέματα. Και γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο τα απέρριψαν. Αν και κάποιες αλήθειες που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέσα σε αυτά, τα ψευδεπίγραφα κείμενα, τα χρησιμοποιούμε. Τα χρησιμοποιούμε. Γιατί είπαμε, δεν είναι όλα ψέματα, είναι τμήματα ψέματα. Για να φτάσουν εκεί που ακριβώς αυτοί θέλαν να φτάσουν. Έτσι λοιπόν, την Αγία Γραφή επέλεξαν λοιπόν από πολλά βιβλία που μαζεύτηκαν, μάλλον χειρόγραφα, και καθίσανε οι Ορθόδοξοι κληρικοί, ο Αγίος Σπυρίδων, ο Μέγας Αθανάσιος, αυτούς που απορρίπτουν οι αιρετικοί, δεν δέχονται οι αιρετικοί, ξέρετε, τους Αγίους, αυτοί καθίσανε το 325 στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τον Μέγα Κωνσταντίνο τον Αυτοκράτορα και τι κάνανε? Αρχίσαν και διαβάζαν και λέγανε αυτό είναι σωστό, εκείνο είναι λάθος. Το αποτέλεσμα αυτού που βγάλανε είναι η Παλαιά Διαθήκη που έχουμε σήμερα και η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή από την Καινή Διαθήκη ενώ είχαν πολλά βιβλία, πολλά συγγράμματα, μπορεί να ήταν και 100, κρατήσαν τα 27 και μας είπαν αυτά είναι τα σωστά. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι τα σωστά. Αυτό το είπαν οι 318 πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και μας είπαν αυτά θα χρησιμοποιούμε σαν Εκκλησία. Διότι αυτά που πιστεύουμε σαν Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν μέσα σε αυτά τα 27 χειρόγραφες επιστολές. Τα 4 Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές του Παύλου, του Ιωάννη, του Πέτρου, την Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη είχαν πρόβλημα. Δεν ήταν σίγουροι οι Άγιοι Πατέρες εάν είναι όντως αληθινή. Δεν ήταν σίγουρο. Αμφισβητεί το συνέχεια η Αποκάλυψη. Και γι' αυτό βλέπετε τελικά είπαν οι Πατέρες να συμπεριληφθεί όμως η Αποκάλυψη στα 27 βιβλία. Αλλά επειδή δεν είναι σίγουροι, είπε να μην διαβάζετε στην Εκκλησία μέσα. Και γι' αυτό θα δείτε ότι ποτέ δεν διαβάζουμε ένα κείμενο αποκαλυπτικό μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μας λέει και μας δίνει ότι αυτοί είναι τα σωστά κείμενα που επέλεξαν από τα 100 κείμενα που βρέθηκαν, 100 χειρόγραφα? Οι Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άρα η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη που έχουμε είναι δική μας. Αν μαζευόντουσαν κάποιοι άλλοι, μπορεί να κάνανε 30 κείμενα να κρατάγανε. Μπορεί να μαζεύανε και τα 100 να τα κρατάγανε κάποιοι άλλοι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε τα 27. Και στην Παλαιά Διαθήκη θυμόσαστε πόσα?
0: 49.
1: Τα 49 κράτησε στην Παλαιά Διαθήκη. Βρέθηκαν και εκεί άλλα 100 βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά οι πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι Άγιοι μας είπαν θα κρατήσουμε μόνο 49. Άρα η Αγία Γραφή που κυκλοφορεί σήμερα είναι κάτι που δημιούργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα άλλα τα πέταξε. Τα έχει ένα χριστία. Τα χρησιμοποιεί τα ψευδεπίγραφα, όπως σας είπα, σε κάποια σημεία που είναι αληθινά, αλλά όμως δεν τα έχει εις ανάγνωση μέσα στους ιερούς ναούς. Και επειδή αμφέβαλε οι Άγιοι και για την Αποκάλυψη, και γι' αυτό ούτε η Αποκάλυψη διαβάζεται μέσα στην Εκκλησία μας. Αλλά συμπεριλήφθηκε όμως στα βιβλία. Συμπεριλήφθηκε στα βιβλία. Και γι' αυτό βλέπετε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι ερμηνεύσαν όλα τα άλλα, αλλά αφήσαν την Αποκάλυψη. Γιατί όταν έχεις μια αμφιβολία για ένα βιβλίο, για μια είναι δεν είναι, ένα χειρόγραφο πραγματικό, καταλήξαν να το βάλουν μεν, αλλά η αμφιβολία υπήρχε. Σήμερα έχει γίνει αποδεκτό ότι πλέον είναι μαζί με τα 27 βιβλία, έτσι, και η Αποκάλυψη μέσα. Αυτά έτσι για την ιστορία. Γιατί δεν μπορούν λοιπόν να μας πούνε πώς ερμηνεύεται, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε αυτά τα βιβλία που την εκπροσωπούσαν. Οι Άγιοι κράτησαν τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, αυτά που κυκλοφορεί, 49 της Παλαιάς και 27 της Καινής, τα κράτησαν διότι αυτά την εκπροσωπούσαν. Δεν εκπροσωπούσαν, όλα τα υπόλοιπα εκπροσωπούσαν τους αιρετικούς. Έρχονται σήμερα οι αιρετικοί να μας ερμηνεύσουν τα βιβλία που εμείς κρατήσαμε και να μας πούνε αυτό δεν ερμηνεύεται έτσι, το ερμηνεύουν έτσι. Εδώ ισχύει το έλα παππού μου να σου δείξω τον παλαιογράφό σου. Να πάω στον παππού μου να του δείξω ποιο είναι το γράφι του. Εγώ εγγονός. Ο παππούς δεν το ξέρει. Και βλέπετε ότι οι αιρετικοί τι κάνουν τελικά. Πάνε να ερμηνεύσουν το δικό μας προϊόν, που είναι δικό μας κατασκεύασμα, που εμείς το φτιάξαμε και είπαμε αυτή είναι η πίστη μας. Το 325. Και αυτοί απορρίπτουν και την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όλοι οι αιρετικοί. Αλλά επειδή δεν θα έχουν άλλη Καινή Διαθήκη, αναγκάζονται και του κρατάνε την Καινή Διαθήκη. Και προσπαθούν τώρα να δώσουν δικές τους ερμηνείες. Και γι' αυτό όλοι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν και πλανεμένοι τη δική μας Καινή Διαθήκη ή την Παλαιά. Και έρχονται να μας πούν πως ερμηνεύεται. Τόση ανοησία υπάρχει. Και γι' αυτό ο μόνος που μπορεί να την ερμηνεύσει σωστά είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι δικό μου, όπως ένα βιβλίο που γράφω εγώ προσωπικά. Έτσι έχω γράψει πολλά βιβλία. Ο μόνος που μπορεί να το ερμηνεύσει αυθεντικά δεν είσαι εσύ. Είμαι εγώ που το έγραψα. Εγώ. Ομοίως αυτά τα έγραψε η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Άρα η πρώτη χριστιανική εκκλησία που συγκροτήθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτή μόνο μπορεί να τα ερμηνεύσει. Όχι οι αιρετικοί, όχι οι πλανεμένοι. Έτσι μας παραπέμπουν λοιπόν στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο γάμα κεφάλαιο, στίχο 18. Θανατωθείς μεν σαρκή, γράφει εκεί, θανατώθηκε μεν στη σάρκα, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Αλλά επειδή είναι και αγράμματοι πολλές φορές οι αιρετικοί ή δεν ξέρουν ελληνική φιλολογία, τι λένε. Στην αμάθειά τους τη δοτική, που είναι το πνεύματι, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, αυτοί το πνεύματι το εξηγούν ζωοποιήθηκε ως πνεύμα. Μα δεν σημαίνει αυτό. Το πνεύματι ζωοποιήθηκε, αναστήθηκε, ξαναπήρε ζωή δια του Αγίου Πνεύματος. Όχι έγινε πνεύμα. Εδώ φαίνεται ότι είναι και άσχετη με την ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, πρέπει να ξέρεις, να είσαι και φιλόλογος και καλός θεολόγος και θρησκειολόγος, να μπορείς να ερμηνεύεις, να συγκρίνεις, να κάνεις ένα κείμενο. Δεν σημαίνει επειδή το λέει το τάδε το κείμενο έτσι, δίνει οποιοδήποτε την ερμηνεία του. Και σκεφτείτε τώρα όταν τα κείμενα αυτά μεταφράζονται στα αγγλικά, όταν μεταφράζονται στα ιταλικά, στα γερμανικά, στα ρωσικά, πόσο αλλάζουν οι έννοιες. Και γι' αυτό δημιουργήθηκαν πολλές πλάνες και ρες. Διότι σκέψου το στα ελληνικά είναι και ζωοποιηθείς δε πνεύματι, ζωοποιήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος, εκείνοι το μεταφράζουν, ξαναζωντάνεψε και έγινε πνεύμα. Έτσι πέφτει λοιπόν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, λένε σαν πνεύμα. Από συντακτικό θα λέγαμε παίρνουν μηδέν, μας λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Επίσης, μας παραπέμπουν οι ίδιοι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15 κεφάλαιο, στίχος 50, που λέει τι εκεί. Σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού, κληρονομήσε ουδύνατε. Δηλαδή η σάρκα και το αίμα δεν μπορεί να κληρονομήσει βασιλεία Θεού. Άρα σου λέει, αφού αναστήθηκε το σώμα του ξανά το ίδιο, πώς μπήκε στη βασιλεία του Θεού. Αφού ξεκάθαρος είναι ο Παύλος ότι σάρκα και αίμα στη βασιλεία του Θεού δεν πηγαίνει. Δείτε πάλι. Αλλά οι φράσεις σάρκ και αίμα, σάρξ και αίμα, έχει πολλές σημασίες. Εκτός του ότι σημαίνει απλώς και βασικός τη σάρκα και το αίμα, όπως φαίνεται στην προς Εβραίους επιστολή Β κεφάλαιο στίχος 14, σημαίνει και τον άνθρωπο η σάρκα και το αίμα. Ματθαίος 16 κεφάλαιο στίχος 17. Δηλαδή αυτός έχει σάρκα και αίμα, είναι ζωντανός, αναστήθηκε, είναι με το σώμα του, εννοεί όλη την υπόσταση. Έτσι, πέρα από το σάρκ και το αίμα, μπορεί να το πάρεις κατά γράμμα. Η σάρκα και το αίμα στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση κεφάλαιο 6 στίχος 3 και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 στίχος 13 αναφέρεται και στη σεξουαλικότητα του ανθρώπου η σάρκα και το αίμα. Άμα κανείς πάει εκεί και βρει τα εδάφια, θα δείτε ότι όταν μιλάς για σάρκα και αίμα εννοείς και τη σεξουαλικότητα. Άρα δεν έχει μόνο μία έννοια, ότι η βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία δεν πάει σάρκα και αίμα. Τι δεν πάει, τι δεν ακολουθεί, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Ποιος θα μου το μεταφράσει σωστά, ποιος θα το ερμηνεύσει? Η Εκκλησία τι πιστεύει, η Εκκλησία των Αγίων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτή που είδε ότι τα κείμενα αυτά είναι σωστά, αυτή και θα μου τα ερμηνεύσει. Λοιπόν, ομοίως αναφέρεται και στη φθορά. Δηλαδή τι, όταν λέμε την κληρονομήσει σάρκα και αίμα, εννοούμε ένα φθαρτό πράγμα, δεν μπορεί να μπει, γιατί η βασιλεία του Θεού είναι άφθαρτη. Εις το ελόγω λεχωρίων, πρώτη προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15 στίχος 50, σημαίνει τη φθορά. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούν σάρκα και αίμα, εδώ σημαίνει, ο Παύλος μιλάει ότι η βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να μπει μέσα ένα φθαρτό πράγμα. Και η σάρκα και το αίμα είναι φθαρτό. Αυτό δεν μπαίνει. Τούτο φαίνεται αμέσως από τη συνέχεια του χωρίου. Ουδέ η φθορά την αφθαρσίαν κληρονομεί. Ούτε η φθορά μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Και έτσι μας λέει ότι εννοώ, γιατί συνέχεια το επεξηγεί καλύτερα, εννοώ για τη φθορά. Δεν μπορεί να μπει στην άφθαρτη βασιλεία του Θεού ό,τι φθήρεται. Το σώμα κληρονομεί και αυτό βασιλεία Θεού. Αλλά προηγουμένως πρέπει να επέλθει πάνω σε αυτό μία αλλαγή, μία μεταβολή. Πρέπει το φθαρτό αυτό σώμα να γίνει άφθαρτο. Να μην έχει βιολογικές και σεξουαλικές ανάγκες, πόνους, ταλαιπωρίες και όλα τα λοιπά γνωρίσματα του φθαρτού του κόσμου. Και γι' αυτό μας λέει πάλι η προς Κορινθίους, στο 15 πάλι κεφάλαιο, αλλά όχι στο 50, τρεις γραμμούλες παρακάτω, στο 53. Τι μας λέει? Δι το φθαρτόν τούτο, πρέπει το φθαρτό αυτό για να μπει στη βασιλεία του Θεού, ενδύσαστε αφθαρσίαν, να γίνει άφθαρτο. Και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν, Και το φθαρτό αυτό σώμα θα πρέπει να γίνει αθάνατο για να μπει στη βασιλεία. Να γίνει άφθαρτο, δεν θα αλλάξει, αλλά θα γίνει άφθαρτο. Δεν θα υπόκειται στη φθορά. Και γι' αυτό το αναστημένο σώμα του Ιησού είναι το ίδιο σώμα, αλλά άφθαρτο. Δεν υπόκειται στη φθορά. Δεν έχει πείνα, δεν έχει δίψα, δεν έχει ανάγκη να κάνει τις σωματικές ανάγκες και οτιδήποτε. Είναι άφθαρτο. Παρότι τρώει, θα το δούμε παρακάτω, για να αποδείξει ότι είναι το ίδιο του το σώμα. Λοιπόν, αυτό τούτο το φθαρτό και θνητό σώμα, μας λέει λοιπόν ο Παύλος, θα ενδυθεί την αφθαρσία και την αθανασία. Δεν θα χαθεί, όπως λένε οι αιρετικοί και οι πλανεμένοι, αλλά θα αφθαρτοποιηθεί, θα γίνει άφθαρτο. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και ως άνος των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε μαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσοντας ανομίες ημήν, Άγιε επίσκεψε και ή ασθενείες ημών, ένοικεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και ως άνος των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσ' μου σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς αφό του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιάει και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων των Ρούμενων και το σών φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίου στη φωνή μου σου και νη πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατ' των πολεμίων της συμμαχίαν έχει εν της ίν, όπλων ειρήνης αή των τρόπεων, και νυν και αή και σώνος των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανίμητε Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζει ουσου και όλους βασιλεύειν, και χωρί και αυτοίς ουρανώθεν την νίκην, διότι έδικες τον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ήσουν ημάς ο Θεός κατά το μέγα Θεός, εδώ μεθά σου πάκουσον και λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Εδώ μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Εδώ μεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ονόματι Κύριε.

0: Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε, ο στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε, ο στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνησαν την τριγωντάζει πολύ επανίσθηνται πεμέ. Πού λέγω στην ψυχή μου κάτι σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Η κύριε αντιλήφθη μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνήν προς Κύριον και έκραξε και επικουσέ μου ξόρους εγώ αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε έμω. Πού φοβηθείς μου για το λούτ των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστε Κύριος όσον με Θεός μου ότι σε επάταξ πάντα σου εθροντάς Ματέος οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου στηρίε και επί των λαών σε ευλογία σου εγώ κοιμήθην και ύπνος εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε έμω. Κύριε μη το θυμώσαι λέξη με δε τη οργή σου παιδεύσει με. Όταν βέλουσε να πάρει άνω και επιστήριξε από μένα τη χείρα σου. Ούκα έστειν ίε τη αρχή μου, από προσώπου τη οργή σου, ούκα έστειν ειρήνη τη ζωστέ μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίαν περίεργα την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ, βαρύνθησαν εφεμέ. Προσώσαν και εσάπησαν, ημολοπέζω προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και τεκάθινε ω τέλο όλη την ημέρα και τραπάζω με παρεμβόμιν. Ό,τι εψώ με πλήστην εμπεγμάτων και ούκα έστειν ίε τη αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως πόδρο ριό μου προς τον ομού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου, όπως σου είχα επεκρύβει, η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και φτωχέστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι εκκλησίες μου ξαναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και έγκιστά μου, από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν και κακά μια λάλησαν με θεότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε σου είχα φω, ου κύκουν και σε άλλου, ου καμίγουν το στόμα του. Και γενόμενο σε άνθρωπο, ου κακούν, και ου έχουν το στόμα του εκτό λαιμού. Ό,τι επί σε κύριε, ήλπισε, σα ακούσει, κύριε Θεό μου. Ό,τι είπαν, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύνε πόδι μου, που με μεγαλωριμώνησαν. Ό,τι εγώ ισμάστηκα σε έθιμο και η αλληλειδών μου ενώπιόν με σύνδια παντό. Ό,τι να νομίω να μου εγώ να εγκαλώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει κρατέονται υπέρ με και επιτίθησαν να μισούν τι με δίκο. Οι ανταποτέλου κακά διαγαθών ενδιαβαλών με πήκατε δίκον από το σύνυν. Μη εγκαταλείψουμε, κύριε Θεό, μη αποστεί απ' εμού, πρόσχημη θεία μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουμε, κύριε Θεό, μη αποστεί απ' εμού, πρόσχημη στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό που σε αθροίζει, δίψει εσύ η ψυχή μου, πω απλώ άρξουμε υγεία ρήμο και βάτο και ανίδρο, ούτω εν το αγιο όχθηση του ειδίνη να μίσου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τελεό σου προζωά στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσαν τη ζωή μου και το ονοματίσω ρώτα χείρα μου. Ω εκθέατο και ποιότητα εμπριστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσαι στο στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σε επιστρομνή με τη σόρτη σε μελέτων εσέ. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και σκέπτη μου τελείω σε γαλιά σου με, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δεσμάτινη ζήτηση την ψυχή μου σε λέψονται, ει τα κατώτατα τη γη κολαθίζει τη χείρα ρομπέα μερίδε ελοπέα φωνέσονται. Ο δε βασιλεύς επενθύστε επί το Θεό, επενθύστε πάσο ομοίων εν αυτό, ό,τι είναι φράγκη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέ, ότι γίνει βοηθό μου για τη σκέπτη μου, τα ρίγου σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αή και ο σώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αή και ο σώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου μέρασε και έκλεισα και νυχτή εναντίον σου. Η σελδέα των απειών σου, προσευχή μου κλείνουν το ούστι δε εσύν μου. Ό,τι πνίστηκα πόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγκησε, προσελογίζω μετά το καταπενών των Ισλάκων. Έχει ενήθυνο σε άνθρωπο, αποήθητο, νεκρή ελεύθερο. Ω τραυματία κατέβησε εν τάφο. Όν μου κρεμισέτη και πτή εκτυρό απόστησαν. Έθεν το μελάω κατά του σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό και πάντω με τερισμού επήγε και σε πεμέ. Εμάκλα γνωστού μου, επεμέ έθεν το με τέλει με αυτή. Παρεδόθη μου και ουκ εξεπορευόμενη φθαλμή μου ιστένησαν απτοχίε. Εκέτρεξα προ εκυριώνη την ημέρα και απέτσα προ έτο χείρα μου. Μη τη νεκρή πίστα μάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσοντε εσύ. Μη διηγητέ εν το άφο το ελαιό σου και την αρτιά σου αντεπολία. Μη γνωσίστε εν το σκότα τα βασιά σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη πλεισμένη. Καγό προσε κύριε, και έκραξα και το πρωί που σε αυτήν προφτάσε. Είναι ότι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου, Φτωχό είμαι εγώ και εγώ ψυχνεότητα όσο εξωτήθεται τα ταπεινότητα και ξυπορίδιν, επεμέδι ήρθε ενεργέ σου και ορισμή σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με σιδερών την ημέρα περιέσχο με άμα, εμάξα από φίλων και πλησίων και του γνωστού μου πετελοπορίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου μέρσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου επιστοφή μου κλείνουν το ούστο ενδέσει μου. Ευλόγηψη μου τον Κύριο και πάντα εντό με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγηψη μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα στι την αποδόση αυτού. Τον εμπελετεύοντα πάσα νομία, τον νεόμενο πάσα νόσου. Τον λυτρούμενο εκτερά τη ζωή του, στεφανούντα εν ελέγχη και εκτριμή. Τον επλώντα εγκαθί στην επιθυμία σου, να κινηστήσει το σαϊκού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο, η κρίμ πάσα αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ι Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριο, μακρότιμο και πολυέλεο. Ού κουστέλο οργιστή του δέ στον αιώνα μηνυή. Ού κατά τη ανομία Σιμών επίση νημίν, ου δέκα τη αμαρτία Σιμών ανταπέδο και νημίν. Ό,τι κατ' το ύψο του ουρανού από τη γη εκριτέωσε Κύριο το έλεο αυτού, επισηφοβουμένο αυτών, καθώ να παίξουν να τελέφοντε μόνο εμάκρυν φημώντα ανομία Σιμών, καθώ η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριο φοβουμένο αυτών, ό,τι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστε ότι πούσε μεν. Άνθρωπο ο ζυγότη ημέρα αυτού, ω εάνθο του αυρού, ούτω εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου που το αιώνου και ω του αιώνου επισκεπτομένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όντω φυλάσσε αντίκειν αυτού και βεμημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει οι ποιούντε των λόγων αυτού, του ακού φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εμπατή τόπο σπατή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπατή τόπο τη σπατή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσαν τους προσευχείς μου, ενώ τσε δεησί μου εντελειθεί, εις άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε ελισκύσει μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθεί τον οποίο σου πάω ζών. Ότι κατεδίωξε να τρώσει την ψυχή μου, να ταπείνω σγή τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή, ω νεκρού σε όλου, και κυρίε που με το πνεύμα με μια τεράστια καρδία μου. Εμνή την ημερών και όνε μελέτησα εν πάση έργου σε ποιήμα των καιρών σε μελέτων, διαπέτσα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου για να δρώσει, ταχύ άκουσα μου κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσουμε τι καταβαίνου λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το λαιό σου ό,τι επισήλθησα. Γνώρισό μου κύριε οδόν μου πορεύσω με την προσένα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον οκτρό μου κύριε προσέ κατέφυγο διδαξών μου το ποιήν το θελημά σου ο ψυχή ο Θεό μου. Το πνεύμα στα δοθών δεχεί με γευθεία. Εν και το ονοματό σου, κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει εκκλήψω στην ψυχή μου και το ελέγχο σου, ξελοτρέψει εχθρού μου και απολύ πάντα του λείποντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελισκρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελισκρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στα γοθών δική μου και ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γεωπνεύματι και νυν και αι και ω ένα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κύριου δεηθώμεν.
2: Κύριε λαϊσόν.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λαϊσόν.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

κειμένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επερφανέν ημίν, ευλογημένος

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Αιώς Κύριος και επαεφάνεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχή, ευσεβίες ποτής ονόματα, ότι πάση σωτηρευώ εισάς, ο διψών έρχεστο πρόσμο και πεινέτο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του σταυρού σου ο τύπος νυν υπερήλιον έλαμψε, ον περ εξόρους Αγίου τοποκρανίου εφήπλουσας, και την εν αυτό σου σωτέρ ισχύν ετράνος σας, δια του του κρατήνας και τους πιστούς βασιλίσιμων, ους και περίσωζε δια παντός εν ειρήνη, πρετβίες της Θεοτόπου Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Και νυν και αείται εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μεσούς εις της αιορτής, διψώσα μου την ψυχή, ευσεβίες φωτής ονόματα, ότι πάσης αντιρρευώ εις σας, ο διψών έρχεστο πρός με και

Αγίης Ανδρίας, γάρε του Βελίαρ την δύναμη, όπεν και από ελάβων η αμάτου χαρίσματα. Αυτόν τες ηκεσίες φιλάνθρωπε, ειρήνην παράσκουτες ψυχές ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τώρα κι εις άμενη την πανοπλία Χριστού.

φυλάχθη και μας δίδας, διό και τους στεφάνους εδέξαστε, μάρτυρες Χριστού κρατερών ψυχή, και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνα μην, προφήτε προεκήρυξαν, αποστολή εδίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν και ημείς επιστέψαν.

Δώσεν του μέσου του ιερού, μεσαζούσισεν φάιος της εορτής, ο διψών ανέκραζες, έρχε στο πρόσμο και πεινέτων, ο γαρπίνων εκ τούτου του θείου μου νόματος, ποταμούς εκ κοινίας, εκραεύσει δογμάτων μου, ως της δε πιστεύει, είσαι με τους ταλέντα, Θείου γεννήτωρος με θεμού δοξαστήσετε δια του τόπομεν εσύ. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι πλουσίως εξέχειας τα νόματα της εις φιλανθρωπίας της δούλης σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστικος ερμέσου του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής, ο δίψον να ανέκραζες αρχές του πρόσμε και πεινέτο, ο γαρπίνων εκ τούτου του θείου μου νόματος, ποτάμους εκ κοινίας εκρέψει δογμάτων μου, ως της δε πιστεύει ίσον μέτρος τα λέντα, Θείου γεννήτωρος, με θεμού δοξαστήσετε δια του τόπομεν εσύ. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι πλουσίως σε

0: Ανάσταση Χριστού Θεός άμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε ο Θεός ημών εκτός ο άλλων, ούκ είδεμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε για του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρεκομήνας διημάς θανάτων θάνατον όλησεν. Ελέησόν με Θεός και το μέγα λεός και το πλήτον εκτριμό σου εξάλληψον το ανώδημά μου, πλήον πλήνω με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Συ μόνο ήμορτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσει το κρινιστέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και να μαρτύσει εκεί σε έμε μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι κάπου στα άδειλα και τα κρύφια τη οποία σου εντελουσάζμη. Ραντίζμη όπου καθαριστήσουν, πλυνίζμη και υπερκιών λευκανθίσουμε. Ακουτίζμη αγαλία στην κυφροσύνη αγαλιά σου θέατη τα πυρωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα νομίε με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεό και πνεύμα χθε εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μία πορεία στο προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιον μία αντανέλησε περμού. Από όδος με την αγαλία συνθυστηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμα στις οδούς σου και σε βύση επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε ο στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσία ανέδωκαν από αυτό μου το κοβδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένον. Καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου Ιών και οικοδομητή του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσπτωρε όσου μόσχους.
1: Μεγάλα της υπένους σου δεσπότα διασαρκώς, ο Αιός ευεργεσία λαμπούς ημίν, δωρέτε και χαρίτες, και θεϊκές λαμπρότητες, αγαθοδότος αναβρίουσε, δόξα σύ ο Θεός ημών δόξα σύ, Επέστη, μαρμαρίδας νεότητος, εξ αποστέλου Χριστέ, της εορτήσαν μέσω προφανώς, εορτή γαργαρμόσινος, των σωζωμένων παεύθυκας και σωτηρίες ημιν προξενός. Δόξα σύ ο Θεός ημών δόξα σύ, σοφία, δικαίωση, νικηρία και απονήτρωσης, παρα

και γόναση μην από γης προς ουράνιον διαβιβάζον ύψωμα και πνευματίον χαριζόμενος υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς εις άρξου διαφθοράν εν νηματινού και δεδέ εις φώτα άλλος είναι στη άνευ και με σποράς τον τωράνου και δεξάτο ακολουθεί

0: Χριστός το δεσμά διέριξε κλάδους και νεκρούς τον έστησε. Νόσους εθεράπευσε το λόγο, ούτως εστιν ο Θεός ημών, όδου ζωή της πιστεύουσι, εν το όνομα τη αυτού.
1: Ο εν Αιγύπτο ποταμούς μετέτρεψας δέσποτα εις αίμα και νεκρούς ανέστησας, σημείο τούτο δεύτερο τελέσας. Δόξα σωτήρ τη αφάντος σου βουλή, δόξα τη κενώση σου, δίσε κένησας ημάς.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ρήθρωμα έναον υπάρχουν Κύριε ζωής αληθινής η Ανάσταση ημών. Θέλων εκοπία σα ο πύρ μου και έχουν δείψει σα τη νόμη τη φυσαίω υφήκων. Και είσαι χάρα φυκωμένο αρκεί του αίδωρε ζήτησα τη αμαρίτη διπή.
1: Δόξα σοι ο Θεό, ημα δόξα σοι. Άρτου ευλόγησα ευθεία επίθυνα ο ακατάληπτο Θεό. Και λαό εφόρτωσα αυθόνο και πήρα ένα ο σοφία. Τη διψώση επικύλω, σοι σωτήρ ο Θεός ημών, οδός ζωής της πιστεύους είναι το όνομα τη το σώμα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τρία συνάνθρακα δοξάζω και σύνθρονα, Πατέρα άνθρακο Θεών και Σύον συνάνθρακον και Πνεύμα συναίδιον Θεών, την μία τρεις υπόστατον ουσίαν μίαν αρχήν,

0: Μόνοι εχώρισα στον κτίστη των ίδιων, θεογενήτωρο εγκαστρή, και σαρκή εκεί ίσως αφράστος, και παρθένος έμεινας, μη δε της παρθενίας, λαλημαθήσεις, τούτον αγνίος Υιός σου και Θεόν, απαύστος οικέτευε, υπέρ της ποιμής σου αΐ.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, έφρανας επιγείς τας Αθήνας του Σταυρού, ενώ των διάβολων καταβαλών των ανθρώπων έσωσες το γένος Κύριε, Υιό ανυμνούμεν την δόξα σου.
0: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, κεύσεως αφηθούς το Σταυρό νητρο της έλυσε, το δελεάρτης του Πατρός Ευδοκία, άσωμεν αυτό άσπα κενών

οικοποιών κατεφύτευσης Χριστέ, ζωή ψηλών άκραντων, ως εν εδέμ το σταυρό σου, όσο το είδης εξέλαμψεν, επί το όρος του Αγίου.

0: και παρθενομή το ράφρατε, θεό τα κούσα έχουμε.
1: Μαμά το ανζώπιον, τη εκκλησία τα σφυγάς ανοιξήνυξας, ή τη δίψα πρότιμος, ή το κεφινέ το δόν αγαθέ.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εγγύης με προς ουρανόν, ανυψωθήνε προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε, περίπηδε ποικίλω το Άγιο.
1: Δόξα υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, φύσης όποιος, και εκ Παρθένου γεννηθείς Κυρίος, πασιπιστής δε δώρητε, την Αθανασία ως έσπλαχνος. Ή την κατόψιν κρίση κρίνεται Ιουδαίοι, η δάσκονα έλεγε ο δεσπότης ως επέστη στο ιερό, καθώς γέγραπτε μεσούσι της νομικής εορκής.

0: εσύν ελευσόμενον και κόσμον ανακαλούμεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, και της λόγης σου πιστεύεται η Ιουδαίοι, της έργης πίστητε του Δεσπότου, διπλανάστε αθετούντες των Αγίων, τον έγραψε εν τον νόμο Μωυσής.
0: Δόξα Πατρί, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, στο Μεσσία πάντως διελθύν Ιουδαίοι. Χριστός δε ήρθε, πονή Μεσσίας, διπλανάστε αθετούντες των δίκαιων, ον έγραψεν εν

και το Πνεύμα Ευσεβώς το Πανάγιον, ως ένα τα τρία φύση Θεών, και νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εις της Τριάδων, γενόμενος Αρχουράθης, που τρέψας, Κύριε, την ουσία, που δε φλέξας τη στεκούση στην αυτογαστέρα, Θεός ον όλος και Θεός. Σταυρέ

0: Χριστού σώσον ημάς, τη δυνάμει σου, πάντα στο σταυρό σου ύφρενε τους εσταυρωμένων σε Θεό καταγγέλλοντας. Ότι κλάπρο και απροσίτο ωραιότητη εξέλαψε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι χαίρι σου σταυρεπανάγιε, ότι σου ο τύπος υπερηλίων ίστραψε και την πλάνην πάσαν διώξας τους πιστούς ημάς εφώτισε.
0: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή και ρε μη τυρά πυρόγαμε ή το Θεολόγον εγκαστρίσου χωρίσασα και τεσκούσα σε σαρκωμένον ως αιώνο μου και άνθρωπο.

της εορτής της νομικής μεσαζούσης των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγε Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρο Αθανασίας, όθεν εσύ προσπίπτωμεν και πιστός εγώμεν, του συγκρινούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχει εις πηγή της ζωής ημών. Ότι ανοίξα στου ουρανού και κλεισμένου εν ουρανό περηφανή τα ακτίνας,

0: εν πολέμησε κομμένα αυτών όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Ουθώ Πατρί
1: και Υιό και Αγίω Πνεύμα
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο πάντων επισταμένος το καρδιολογισμό σε μέσω ανέκραζε του ιερού εστικός τις ψεύτες λέγον αλήθεια και ζητείτε πιάσε με το ζωοδότης εότις μέσα ζούσι εγώ παρησία με την κατόψη κρίση κρίνεται παρά.

0: έως των αιώνων. Αμήν. Ο Χριστός μακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμι σε ανυμνώ και προσκυνών ειν αγιάζουμε, ενώ Χριστός ανυψούμενος κόσμων έσουσεν, αλλά πρόφθασον και σώσον τη δυνάμει σου και επαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουσι χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Ειν ακράζουσι χαίρε ξύλων μακάριον.
0: Άνοιξον το στόμα βασιλεύ των αιώνων, κατάβγασον μου το νουν και τα σφρένας και αγίασον μου την ψυχήν, ή να υμνήσω λόγια των σεπτών ξύλων σου. Κατάπεψον το πνεύμα σου και δίδαξον με ειν απόθεφρα βγάζω. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτους. Χαίρε ιερέων προφύριων άσυστων, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιων. Χαίρε σκύπτρων του παντάνακτος δημιουργού του παντός. Χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγίνησε Χριστός. Χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγα. Χαίρε των εν πολέμη στο αίτη των όπλων. Χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια. Χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψη. Χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης. Χαίρε διού εξανέστημεν πάντες. Χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Χαίρε ξύλων μακάριον.
0: Τη εβδόμητο αυτού μηνός την ανάμνηση εορτάζομεν του εν ουρανό φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου βασιλέως Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Σταυρού παγέντος υγιάστη η γη πάλε και ανήν φανέντος υγιάστη και πόλος. Εβδομάτη Σταυρίο τύπος πόλο αμφετανίτη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακαχίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και τον Συναυτό. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: πάρε την περιζωσωμένη, οι ευσαβείες εράστεπε δεκραυγάζοντες. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κυριών.
1: Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ημείς τιμώντες μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και γαλλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμή ο τέραν των Κερουβήμ και ένδοξο τέραν να

επέβλεψε η ταπείνωση τη δουλειά αυτού, η του καραπούτου νη μακαριούση με πάσε και με, και τη μειωτέρα του καιρού.

0: αλλαξεύτου σου παρθένε, προγωνιαίος μυθή, Χριστός είναι ο άψας δαλδίες των σαφίσης, Υιό επαγαλωμένη σε Θεότο και μεγαλύνομε.
1: Αξίον εστίνος ανοιχτός, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την Άη μακάριστο και Παναμόμητο και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα το Κερουβίν και έδοξωτέρα να συντρίτω το Σεραφείν,

0: Σοφύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων του κρατέωμαν, Σταυρός πιστών του στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμονών του τραύμα.
1: Ο του κρατήρα έχων, τον ακενό το δωρεό, δος μη αρίσαστε είδωρ, εις αφεσίν αμάρτιον, ότι συνεχώ με δίψη, εσπλαχνεμόν έχω.

της υψής της συμπρεπή ύμνος το Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, συμπρεπή ύμνος το Θεό. Ενείτε αυτόν ενίκος άλκους, ενείτε αυτόν εμψαλτηρίο και κιθάρα. Εν το φωτί σου δέσποτα, ψώμεθα φως φιλάνθρωπε, ανέστης γαρές των νεκρών, σωτηρίεν το γέννη των ανθρώπων δωρούμενων. Είναι σε πάσα τη δοξολογή των μονών αναμάρτητων, ελέησον ημάς. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας ενίκος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εμψαλτηρίο και κιθάρα. Εν το φωτί σου δέσποτα ψώμεθα φως φιλάνθρωπε, ανέστη γάρε των νεκρών, σωτηρία το γέρι των ανθρώπων δωρούμενος. Είναι σε πάσα κτήσεις δοξολογή των μόνων αναμάρτητων, ελέησον ημάς. Αυτόν εγκυβάλλεις ελεολαγμού πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον, ως φωστήρες

Η δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξαντι το φως δόξα ενευσής της Θεό και επηγήσει την ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε ενήθεια μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώνει με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέκετε έφυγον, δίδαξον ότι ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου της γηνός που ζήσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου θυμάς καθάπτωρα ελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έλεος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίγια

παντεφόρο σώμα την βλέπω με πάση συντηρητήσει σε κοινωνικοφύνα τη ψυχή και του σώματο και δύο μεθά σου, Άγιε Αγίου. Έκτρινο τη χείρα στην άλλη του ανησυχία και κυρίω και δόξα πάντα σε εμά. Και ήτι μάρτυμα είναι εκουσίω ή από του αγαθού και φιλάνθρωπου του συγχώρησαν. Δρόμονο είναι τέν κόσμο και περκόσμο αγαθά σου.

0: τους γαρχιέψας μεγάλων χαρισμάτων την οικουμένη έπλησαν.
1: Λύσεις της συναγωγής σου εις εκ της οπαρχής έστησεν το ναό εκκλήσω σου τα ρήθρα της εορτής μεσούσης κι άρδο τους διψώντας την θείαν χάριν έσπλαχνα.

0: αγαθών του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάριν το όνομα τη σου ύψιστε, τον αγγέλιν το πρωί το ρεός και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των όρων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάχτη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίς ημών, Άγιε πίστη ψυχίας της ασθενείας ημών. Ένα Κύριε το αματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των όρων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, φέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εις ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ηθιούς σου δώσε με σήμερα και άφεσε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του

Μέρες εκείνες άνοιξα ο Πέτρος το στόμα αυτού είπε «Επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντί έθνη ο φοβούμενος Αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεκτός αυτού εστί. Τον λόγον ον απέστειλεν της εις Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως εστί πάντων Κύριος, ημείς είδατε το γενόμενο ρήμα καθ' όλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα, ο εκήρυξεν Ιωάννης, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός, πνεύματι Αγίο και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος, πάντας τους καταδενιστευωμένους υπό το διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού. Και οι μίσες μεν μάρτυρες πάντων, ον επίησε εν τέτοι χώρα των Ιουδαίων και Ιερουσαλήμ, ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξυλού. Τούτον ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα, και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε, ου παντί το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχωρημένης υπό του Θεού. Ημίν, ήτινε συνεφάγουμεν και συνεπίωμεν αυτό, μετά το αναστήνε αυτόν εκ νεκρών, και παρήγγειλεν ημίν κηρύξε το λαό, και διαμαρτύραστε ότι αυτός εστίν ορισμένος υπό του Θεού, κριτής ζώντων και νεκρών. Τούτο πάντες οι προφήτε μαρτυρούσιν, άφεσιν αμαρτιών λαβήν, δια του ονόματος αυτού,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την Μετέραν Σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας αυτού καστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

0: Χριστός, τον μάνε επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών,

πάνω του Πατρί συγκαθήμενο και ο Δημήνα ώρα του Συνών και καταξύ με την κρατεά σου και με το δούλευμα του Θεού του Σώματο και του Μύωματο και διημών παντή το λαού.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησου όλων.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν τους εμείς είμαι πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκές σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρπουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω το ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι. Ο Αναστάσει νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων οσουμάτων, οικεσίες του ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφούμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Κανενίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος και Αδελφόρτου Χριστού Παρασκευής, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου στην Πόλος του Χρυσοστόμου και τη Θεία Μισθαγωγήν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμας η ζωή χαρισόμενου.
1: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
0: Φιλάξε πάντας ημάς, καλή σας ημέρα.
2: Μας παρουσιάζουν το στίχο, ενώ μας το παρουσιάζουν για να μας πούνε ότι έγινε πνεύμα και ότι η φθορά δεν κληρονομεί τη βασιλεία, το σάρκα και το αίμα. Ο Απόστολος Παύλος μας το εξηγεί ότι αυτό λέει που σας λέω πρέπει, γιατί το λέω, γιατί πρέπει να γίνει άφθαρτο. Το ψυχικό σώμα θα γίνει πνευματικό σώμα. 1 Κορινθίους 15 κεφάλαιο στίχος 44. Το σώμα δηλαδή στο οποίο επικρατούν οι κατώτερες δυνάμεις της ψυχής θα μεταβληθεί έτσι ώστε να επικρατούν σε αυτό οι ανώτερες δυνάμεις του πνεύματος. Θα υπερισχύει το πνεύμα. Όπως και τώρα αυτό δεν αγωνιζόμαστε. Το πνεύμα ακυρεχεί πάνω στο σώμα. Δεν το πετυχαίνουμε όμως, διότι οι κατώτερες δυνάμεις του ανθρώπου δυστυχώς επενεργούν και ανατρέπουν την κατάσταση. Ώστε το ανθρώπινο σώμα λοιπόν δεν χάνεται, αλλά ανίσταται άφθατο, ανασταίνεται άφθατο. Έτσι έγινε και με το σώμα του Χριστού. Ή μάλλον, όπως ο Θεός ανέστησε τον Ιησού, έτσι ζωοποιήσει και όλα τα θνητά σώματα ημών, λέει ο Παύλος. Όπως λέει ο Χριστός, όπως λέει ο Παύλος, λέει όπως ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν, ο Θεός Πατέρας ανέστησε τον Ιησούν, έτσι λέει θα αναστήσει και θα ζωοποιήσει όλα τα θνητά σώματα ημών. Μιλάει για τα σώματα ξεκάθαρα. Άρα το σώμα πεθαίνει, το σώμα ανασταίνεται και ανασταίνεται άφθαρτο, αλλά το σώμα μεταβάλλεται. Το σώμα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το σώμα χάθηκε του Ιησού και αναστήθηκε μόνο η ψυχή του, το πνεύμα του. Το πλάνε από πού βγαίνει? Επειδή σάρκα και αίμα βασιλεία Θεού ου κληρονομή, ας μάθουν συντακτικό, ας μάθουν ελληνικά, να δουν πως ερμηνεύει η Εκκλησία. Αλλά αυτό πάθανε όλοι οι αιρετικοί και οι πλανεμένοι αδελφοί μου. Βγάζουν δικά τους συμπεράσματα και γι' αυτό γεμίσαμε πλάνες και αιρέσεις. Αναφέρουμε διάφορα χωρία στα οποία φαίνεται σαφώς ότι το σώμα του Χριστού αναστήθηκε. Ας δούμε στους ψαλμούς το 15ο ψαλμό, στίχος 9 έως 10. Λέει ο Δαβίδ, αναφερόμενος στο πρόσωπο του Μεσσία: «Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδι, και ούκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου η σάδου, ουδέ δώσει τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν». Τι λέει? Μιλάει ο Δαβίδ εκ μέρους του Μεσσία και λέει: η σάρκα μου θα μπει επελπίδι αναστάσεως μέσα στον τάφο και δεν θα δώσεις, δεν θα αφήσεις, Θεέ μου, τον όσιό σου ειδήν διαφθοράν. Δεν θα επέλθει πάνω σε αυτό η φθορά της φύσης. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Αλλού λέει ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο Β 19 έως 22 στίχους: «Λύσατε το ναόν τούτον», και δείχνει το σώμα του, «και εν τρισή ημέρας εγώ εγερώ αυτόν. ύπονουν οι Ιουδαίοι, 40 και 6 έτες, 46 έτη, γιατί αυτό νομίζω ότι μίλαγε για τον ναό Σολομώντα. Οκοδομήθη ο ναός ούτως, και εσύ εν 3 ημέρες εγερείς αυτόν. Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών το σώμα, εμνίστησαν οι μαθητέ αυτού ότι τούτο έλεγεν αυτής. Είναι ξεκάθαρο, φαίνεται ότι μιλάει για το σώμα του. Αν και οι άλλοι νομίσανε τις πέτρες των τουβαριών που ήταν ο ναός Σολομώντος. Γι' αυτό λέει γκρεμίσατε και μίλαγε λέει περί του ναού του σώματος. Γιατί πράγματι το σώμα είναι ναός. Και μάλιστα ιδιαίτερα του Χριστού, διότι κατοικεί όλη η θεότητα, παν το πλήρωμα της θεότητος, κατοικεί εις αυτόν σωματικός. Κολοσσαΐς, 2 κεφάλαιο, στίχος 9. Όλη η θεότητα. Όλη η θεότητα βρίσκεται. Όχι τμήμα της θεότητος. Όλη η θεότητα. Όταν έλεγε λοιπόν στον Θεό, θανατώσετε αυτό το σώμα και σε 3 ημέρες θα το αναστήσω αυτό, κατά ταύτα το σώμα εθανατώθη και αυτό αναστήθηκε. Τα ανέστησε μάλιστα αυτό ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ εγερώ τούτο. Εγώ θα το αναστήσω. Και ο Πάνω Παύλος τι μας λέει? Ότι ο Θεός θα αναστήσει αυτόν και θα οδηγήσει και εμάς θα αναστήσει. Εκεί φαίνεται ότι τον ανασταίνει ο Πατέρας. Εδώ λέει εγώ αναστήσω αυτόν. Λοιπόν, επίσης σε άλλα εδάφια φαίνεται ότι το σώμα το ανέστησε ο πατήρ, και σε άλλα εδάφια αναφέρεται ότι το πνεύμα το Άγιον ζωοποίησε το σώμα, όπως είπαμε. Εν πνεύματι αναστήθηκε. Ποιος τον ανέστησε? Ο ίδιος ο πατέρας ή ο εαυτός του αναστήθηκε? Εδώ κρύβεται το η πίστη μας ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Ενήργησαν ως Θεός και οι τρεις μαζί. Αυτό είναι. Όταν αυτό δεν το έχεις αποδεχτεί, και η Εκκλησία η πρώτη το έχει αποδεχτεί, που γράφει και γι' αυτό αποδέχεται αυτό το κείμενο και το ερμηνεύει σωστά, το παίρνει ο αιρετικός και σου λέει μανά, και χρησιμοποιεί ο αιρετικός και ο πλανεμένος μόνον το ένα εδάφιο, ότι ο Θεός πατήρ ανέστησε αυτό. Τα υπόλοιπα τα κρύβω, που λέει εγώ αναστήσω. Τελικά ποιος ανέστησε? Αναστήσει ο εαυτός του, ή λέει ψέματα όταν λέει εγώ το θα τον αναστήσω τον εαυτό μου? Λέει αλλού, κατά Ιωάννη στίχος κεφάλαιο 10 στίχος 17-18, εγώ τι θυμί την ψυχή μου, τη ζωή μου, ή να πάλι λάβω αυτήν, εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Ποιος? Εγώ, ο Χριστός. Εγώ θα θύσω την ψυχή μου, εγώ θα την ξαναπάρω πίσω. Θα αναστήσω. Ξεκάθαρα μιλάω και ο ίδιος θα αναστήσει το σώμα του. Γιατί είναι ο εν τριάδη Θεός. Είναι τριαδικός Θεός. Λοιπόν, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων. Πήγαν οι μυροφόρες στον τάφο. Ηγέρθη τους λέει ουκέ στην όδε. Ιδεοτόπους όπου έθηκαν αυτόν. Τι τους δείχνει? Ότι λείπει το σώμα του. Αναστήθηκε. Όχι χάθηκε. Όχι εξαφανίστηκε. Να λέει. Ηγέρθη. Ποιο ηγέρθη? Αν αρχίσουμε συντακτικό και ρωτάμε, ποιος ηγέρθη? Τι ηγέρθη? Το σώμα. Γι' αυτό χρειάζεται να ξέρεις και καλά γραμματική, για να ερμηνεύεις τα κείμενα και των Αγίων Πατέρων και κυρίως της Γραφής. Το σώμα αναστήθηκε. Το σώμα τοποθετήθηκε στον τάφο. Το σώμα ανέστη και ουκέστην. Όπου έθηκαν αυτόν. Ποιον έθηκαν εκεί? Το σώμα του Ιησού. Μάρκου 16 στίχος 6. Λέγοντας λέει ο άγγελος, ανέστη δεν είναι εδώ, έδειξε τον κενό τάφο. Τι ήταν προηγουμένως μες στον τάφο? Το σώμα. Αυτό αναστήθηκε. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, λέει στο Καταλουκάν 24 κεφάλαιο στίχος 39. Δείτε λέει τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι αυτός εγώ είμαι, ψηλαφίσατε με, και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Ψηλαφίσατε με, λέει, πιάστε με, τους λέει. Δεν είμαι πνεύμα. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι εκ των αιρετικών και πλανεμένων. Δεν είμαι πνεύμα. Διότι, λέει, σάρκα και οστά, έχω σάρκα και οστά. Τι δεν καταλαβαίνετε, λοιπόν? Τι έχει σάρκα και οστά? Το σώμα έχει. Το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά. Ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε. Όπως με βλέπετε, έχω σάρκα και οστά. Άρα δεν είμαι πνεύμα. Δεν είμαι φάντασμα. Και γι' αυτό τι έκανε? Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Λουκά 24-43. Λίγο παρακάτω. Επειδή αμφισβητούσανε ότι ήταν το σώμα με το σώμα, και σου λέει, μη βλέπουμε και είναι πνεύμα, μήπως είναι κανένα δαιμόνιο, μήπως είναι κάτι άλλο. Αλλά από αυτό βγαίνει όμως ότι έχει αναστηθεί με το σώμα και έχει και σάρκα και οστά. Και κάθεται και τρώει. Που επειδή είναι άφθαρτο το σώμα, δεν έχει ανάγκη της τροφής. Είναι άφθαρτο. Και το άφθαρτο σώμα αποκτά άλλες ιδιότητες. Και γι' αυτό έχει χαθεί ο πόνος. Και γι' αυτό βλέπετε μπαίνει από τον τοίχο. Και κλεισμένο το θυρών ενεφανίστη. Δεν έχει πρόβλημα. Αλλά έχει σάρκα και οστά. Αλλά μετεβλήθηκε. Το σώμα έγινε από φθαρτό, έγινε άφθαρτο. Και το βλέπω ότι τρώει. Άμα δεν είχε σώμα, πώς άτρωγε? Κανονικά μάσησε, κατάπιε, πήγε στο στομάχι η τροφή. Και έτσι το σώμα της Αναστάσεως δεν είχε ανάγκη τροφής, ο Κύριος έφαγε για να δείξει ότι τελικά δεν είναι πνεύμα και φάντασμα. Αλλά τι μας λέει και στο Θωμά Ιωάννη 20 κεφάλαιο 27, λέγει στο Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου και φέρε τη χείρα σου και ακούμπα την πάνω στην πλευρά μου. Το σώμα είναι με τις πληγές ακόμα. Αναστημένο μεν, με τις πληγές δε. Άρα δεν είναι πνεύμα. Δηλαδή πώς θα μπορούν να καταλάβουν οι αιρετικοί από αυτά τα πράγματα ότι αναστήθηκε το σώμα, το πληγωμένο σώμα του Ιησού, και τους το δείχνει. Και όμως υπάρχουν αιρετικοί που λένε αναστήθηκε μόνο το πνεύμα. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι με αυτό το σώμα, τι είπε ο Χριστός, αναλήφθηκε κιόλας. Με αυτό το σώμα. Και είπε ότι θα ξαναρθεί κρίνε ζώντας και νεκρούς. Άρα όταν θα έρθει θα είναι με το πληγωμένο σώμα. Γιατί με αυτό έφυγε. Και με αυτό ευρίσκεται εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Με το άφθαρτο σώμα και με τις πληγές του, τις οποίες θα τις δείξει. Γι' αυτό θα δουν όψοντε ισόν εξεκέντησαν. Θα τον δουν πολύ καλά, γιατί θα δουν και τις πληγές του και θα καταλάβουν ότι ποιος είναι αυτός που τον είχαν σταυρώσει. Και φαίνεται και απαλού ότι θα έρθει πάλι με το σώμα. Γιατί τι μας λέει στη δεύτερη καθολική επιστολή του ο Ιωάννης? Προσέξτε, λέει, διότι αυτοί οι πλάνοι εισήλθαν στον κόσμο. Και ποιοι είναι αυτοί? Δεν θέλει να τους ονομάσει, όπως δεν θέλω και εγώ. Αυτοί οι πλάνοι, οι μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι πλάνοι που λένε κιόλας ότι ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία θα έρθει αοράτος. Όχι, λέει, ερχόμενον εν σαρκή. Θα έχει τη σάρκα του, την αναστημένη σάρκα του. Και όποιος δεν πιστεύει αυτό, η Εκκλησία ενέκρινε αυτό την επιστολή του Ιωάννη, τη δεύτερη καθολική επιστολή του Ιωάννη στο στίχος 7, το οποίο κάποιοι αιρετικοί μεταποίησαν τελευταία και αντί να λέει ερχόμενον γράφει ήλθεν εν σαρκή. Δηλαδή τι? Τροποποίησαν και εκεί που λέει ότι πολλοί πλάνοι ήλθαν στον κόσμο, οι μη ομολογούντες ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει ήλθεν. Αυτό το μεταποίησαν τελευταία οι πλάνοι και οι αιρετικοί. Ερχόμενον, λέει το αρχαίο κείμενο, το γνήσιο κείμενο. Γι' αυτό σας είπα πρέπει να έχει τη σφραγίδα της Εκκλησίας. Γιατί αλλάζουν λέξεις για να στηρίξουν τι, τις πλάνες και τις αιρέσεις τους. Εντάλλως δεν στηρίζονται, είναι μετέωροι. Ερχόμενον εσαρκεί. Έρχεται λοιπόν με τη σάρκα του. Και όποιος δεν το δέχεται αυτό, ούτως εστίν ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Αυτός είναι και πλάνος και πλανεύει τον κόσμο και είναι αντίθετος του Χριστού μας. Αντίθετος στην ορθόδοξη πίστη. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ξεκάθαρα εδώ στο βιβλίο αυτό το αντιαιρετικών εγχειρίδιων του κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου, το οποίο το έχουμε στο μοναστήρι μας, έτσι και βρίσκεται εδώ και για όποιον το θέλει φυσικά μπορεί να το βρει, να το διαβάσει, όπου μας αναλύει ξεκάθαρα και για πολλές αιρέσεις, για τους άλλους που λένε για τις εικόνες, θα τα δούμε άλλη φορά, για τους άλλους που λένε για τους Αγίους, για την Παναγία μας που λένε ότι είναι ειδωλολάτρες επειδή έχουμε εικόνες και άλλα πολλά. Τι κάνει, ωραιότατα τα αναλύει μέσα σε αυτό το βιβλίο και τα τελειώνει. Τα τελειώνει, δείχνει πράγματι ποια είναι η πίστη της Εκκλησίας βάσει της Αγίας Γραφής. Βλέπετε, δεν μίλησε για την παράδοση, μιλάει μόνο μέσα, γιατί η Αγία Γραφή είναι δική μας. Είναι ένα κείμενο που το ξεχώρισε και το κράτησε και το επεκύρωσε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα μόνο εμείς σαν Εκκλησία μπορούμε να το εξηγούμε και να το ερμηνεύουμε σωστά. Άρα ο Χριστός δεν είναι όπως λένε οι πλανεμένοι και οι αιρετικοί, ότι αναστήθηκε μόνο το Πνεύμα. Το Πνεύμα του δεν πέθανε καθόλου. Πήγε, όπως ξέρουμε, στον Άδη και κήρυξε στον Άδη. Λοιπόν, για να μετανοήσουν και αυτοί που είχαν και δεν γνώρισαν τον Χριστό, τον Μεσσία. Τα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι διαδικτυακοί, αυτά περί της Αναστάσεως του σώματος του Ιησού Χριστού. Τι λέγουν οι αιρετικοί για την Ανάσταση του Χριστού, τι λέμε εμείς για την Ανάσταση βάσει πάντοτε της Αγίας Γραφής. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας να ανεβάσετε στο Facebook όσοι έχετε όλα τα κηρύγματά μας, όλες τις ομιλίες μας, ώστε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό οι άνθρωποι να μαθαίνουν την ορθόδοξη διδασκαλία της πίστεώς μας. Είναι απαραίτητο. Αλλά θέλω να γνωρίζω όμως και αν σας αρέσουν οι ομιλίες. Γι' αυτό θα ήθελα στις ομιλίες που ακούτε να πατάτε το like. Να καταλαβαίνω ότι και εγώ πήγε χαλάλη ομιλία. Άρεσε στον κόσμο. Ή δεν άρεσε και κάτι πρέπει να αλλάξω. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να πατάτε εκεί που έχει το κουμπάκι like, αλλά και εσείς και όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, να γραφτείτε παρακαλώ και να το διαδίδετε. Και έχετε την ευλογία μου να το ανεβάζετε όσοι έχετε Facebook στο δικό σας προφίλ και να το διαδίδετε ως φίλοι, συγγενείς ή πάντες. Ο Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, σωματικά. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και αίτησε της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,
Υιέ του Θεού ελέησον.

0: μας. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19, Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού, ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γη αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε, το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο υπηούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιώνω κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γη επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέχης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και εμβραχίων υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και δόντιν την γην αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνίστη μόνο ο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ο διδού στροφήν πάση σαρκή, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε τον Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σάνση Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περαιμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 138. Κύριε δοκίμασάς με και έγνωσμε, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκα στους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκας επ' εμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβόη των ουρανών σύ εκεί, εάν καταβόη τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ού και κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Του ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκκλίνατε απεμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 139. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ήτινες ελογήσαν το αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκχυρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διελογίσαντο, του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσίμου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο, Θεός μου είσαι, ενώτησε, Κύριε, την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διελογήσαν το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλαίων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου, και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σοι ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός πρώτος. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξε μου το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ουκ κίνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινου εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχεις προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιοκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός δεύτερος. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
3: Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον.
2: Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού εσύ σκιά παράγουση, Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρίαν τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν η ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξώδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδο, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός τέταρτος. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, και της μεγαλοσύνης αυτού και έστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμπαση και εκτιρμία αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και οι όσοι ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία, θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός πέμπτος. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός εκατοστός τεσσερακοστός έκτος. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό,
3: Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσείς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός έβδομος. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θύ στα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τι υποστήσετε. Εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσεται αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ουκ επίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ουκ δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός όγδος. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός ένατος. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομη εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός εκατοστός, πεντηκοστός. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.